0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: να του βάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

92,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η

δρόμο δυνατά η μουσική. Τους στίχους δεν θα ξέρουμε ως συνήθως. Θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί. Η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κοιτάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι

με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

Πανθεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

φάση είναι φάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης συνεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

έσχος που αγαπάνε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: άγνωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στο πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην περιοχή του Λαβρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας 33 ετών και μια γυναίκα 32 μετά από επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας στην περιοχή Καβοδόκανος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 32χρονος Ρουμάνος έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Ο δράστης μετά από λίγο παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο αγοράκια 2,5 και 1,5 έτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με τον δράστη. Να έρθουμε στο θέμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, με απολογισμό ένα νεκρό και πολλές καταστροφές. Από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ένας 82χρονος βοσκός βρέθηκε νεκρός χθες σε ρέμα, κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στις Γούβες στο Ηράκλειο κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια μέχρι τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στο πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο γο φυσικού αερίου Τουρκίας Πρεδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων Κυφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Ιγνατίου και του ΣΚΑΕ για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα: Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν δεμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο, πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκοσία η στρατιωτική παρέλαση για την 26η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανανεώνουμε την υπόσχεση ότι ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της παρανομίας και ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό μήνυμά του.
1: Δεν θα αποστρατευτούμε ποτέ από την μεγάλη προσπάθεια, επαναλαμβάνω, την υπαριθμόνα προτεραιότητά μας για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.
0: Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
2: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής. Αυτό ουδείς δικαιούται να το λησμονήσει. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής.
0: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει προκλητική ενέργεια τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν θα επιτρέψουμε την πούντησή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το έργο θα προχωρήσει βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού, επισημένοντας ότι υποστηρίζεται από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν.
0: Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκηση από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια. Παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Όπως προσήλθε αδιάβαστο στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι και λανθασμένη ήταν η επεξεργασία των προτάσεων του κόμματος για το ΦΠΑ και την Golden Visa, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη σκονδρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Επεσήμανε πως πρόκειται για το πρώτο πρότυπο κέντρο αυτού του είδους στη χώρα, το οποίο, αν και θα έχει την έδρα του στη Δυτική Αθήνα, θα διαθέτει εθνική εμβέλεια.
4: Υπογραφή λοιπόν αυτής της σύμβασης είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν, αλλά θα έλεγα ότι είναι μια εξίσου σημαντική στιγμή, αν όχι πιο σημαντική, για τους συγγενείς και για τους φροντιστές τους που βιώνουν συχνά ένα παράλληλο Γολγοθά. Και όπως αναφέρθηκε λοιπόν, μέσα στο 2027 η μονάδα αυτή θα είναι σε θέση να προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα κατά τα πρώτα στάδια της νόσου, να προσφέρει καθοδήγηση στους φροντιστές, αλλά και μια πιστοποιημένη εκπαίδευση, όπως είπε η κυρία Υπουργός, στους επαγγελματίες υγείας.
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που είχε προφυλακιστεί για το θάνατο του τραγουδιστή, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Λεπτομέρειες για την κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ στον ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έδωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Να τον ακούσουμε.
5: Σίγουρα έχει μείνει αρκετά λεπτά χωρίς οξυγόνο εγκέφαλος του Γιώργου Μαζωνάκη, με αποτέλεσμα να έχει και μυδρίαση. Όντως δόθηκε ως ανακοπή χωρίς αισθήσει στο τηλεφωνικό και αυτό διαπίστωσαν και διασώσεις όταν έφτασαν. Αυτό είναι σίγουρο γιατί έχουν την εμπειρία και τις γνώσεις και με τα μηχανήματα που τοποθέτησαν και αυτόματο απεινιδωτή να κρίνουν ότι ο ασθενής όντως ήταν σε ανακοπή.
0: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκότητα βρετανική και ιρανική, προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα επίθεση στην αεροπορική βάση Fairford που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Άλλοι 5 άνδρες ηλικίας 20-29 ετών που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολόνια στην εκπνοή του αγώνα.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super.
11: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
12: Ερμής 91,8 στα FM.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σου χάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Φυλακή είναι το μυαλό, το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

0: Και εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Και εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν

υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: τι κουαλίτα.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Πάτρια.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Κατερίνης. Αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον ίν σύντροφό της, τραυματίζοντας του σοβαρά. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης και του δράστη. Σημειώνεται πως από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 μέχρι σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαυριωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στη μονοκατοικία την 85χρονη και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου στη Γορτινία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας απομακρύνθηκε από το όχημα και εισήλθε σε δασική έκταση χωρίς να επιστρέψει. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για την κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θελώδες ανέμους. Ο νομός Ρεθύμνου μετράει ήδη τις πληγές του με έναν 82χρονο βοσκό να εντοπίζεται χθες νεκρό σε ρέμα κοντά στο πνοιοστάσιο του. Στο Μυλοπόταμο μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί υποδομές, ενώ έχουν καταστραφεί δρόμοι και έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά. Σε ισχύ παραμένει μέχρι το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, ενώ αναστολές και τροποποίησης δρομολογιών καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτάκια για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνουν οι πρώτες υποθέσεις για την υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Σήμερα θα δικαστεί από το τρίτο μονομελές εφετείο επειδή είναι δικηγόρος, η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Πρωτοφανής καραμπολέ 69 οχημάτων σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Νότια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας πυκνής ομίχλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άνθρωποι να τραυματιστούν. Συνολικά στην καραμπόλα ενεπλάξαν 15 ταλίκες και 54 ακόμη οχήματα. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν φορτηγά με σοβαρές ζημιές, ενώ αρκετά αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τις ταλίκες.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες χθες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Επόμενη αντίπαλος της Γαλανόφλευκης στην Κυριακή, η Γερμανία. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολόνια στην εκπνοή του αγώνα.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά αίθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα με ήλιο σήμερα.
0: Και με ήλιο και Παρασκευή, οπότε είναι τρεις φορές καλημέρα.
1: Ευκαιρία για βόλτα το Σαββατοκύριακο.
0: Το Σαββατοκύριακο τι καιρό θα έχει. Τέτοιο.
1: Ναι, έτσι λένε.
0: Α, μια χαρά, μια χαρά. Γιατί διαβάζουμε έτσι συνεχώς ειδήσεις που λίγο μας ανησυχούν. Εδώ μιλάμε πολλές φορές και για τα social media και για το AI. Έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή, όπου ένα αμερικανικό ερευνητικό κέντρο σε δείγμα 51.000 πολιτών, μεγάλο δείγμα, σε 37 χώρες, καταλήγει στο συμπέρασμα μεταξύ άλλων ότι τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία, Γιάννη.
1: Και καταλήγουν οι πολίτες σε αυτό και στην Ελλάδα λένε είναι λίγο διχασμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το 43% θεωρούν ότι έκαναν κακό στη δημοκρατία στη χώρα, το 53% θεωρεί ότι έκαναν καλό τα social media στη δημοκρατία της χώρας. Παρότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που είναι πιο πλειοψηφικές.
0: Ναι, και βέβαια έχει ενδιαφέρον το στοιχείο ότι στην Ελλάδα οι ερωτηθέντες στην πλειονότητα τους θεωρούν ότι βοηθούν στην ενημέρωση, αλλά βλέπουν παράλληλα και την παραπληροφόρηση, τη μεγάλη που υπήρχε, οπότε εκεί πέρα είναι λίγο διχαστικά τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί στην Ελλάδα θυμάμαι μια παλιότερη έρευνα που έλεγε ότι δεν πάμε να διασταυρώσουμε αυτά που διαβάζουμε.
0: Ναι.
1: Γράφει ο καθένας την κουλαμάρα του, για να το πω έτσι, στα social media και το παίρνουμε ως γεγονός. Δεν πάμε να το σκεφτούμε λίγο παρακάτω. Ισχύει, μήπως δεν μας φαίνεται λίγο παλαβομάρα, μήπως να το ψάξουμε.
0: Βλέπω ότι στο Καναδά είναι αρκετά υψηλά που θεωρούν ότι τους κάνουν πιο ενημερωμένους για τις τρέχουσες εξελίξεις. Α, και στη Γερμανία αυτά είναι το 80% και λιγότερο στην Τουρκία, 75%.
1: Στην Τουρκία λειτουργούν τα social media.
0: Ξέρω. Όχι όλα. Όχι το TikTok.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα.
0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, μαζί με τον Γιάννη Καντέλη
1: και τον Αντώνη Τζολέτο.
0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, να σχολιάσουμε, να δούμε την επικαιρότητα, να ακούσουμε βεβαίως τα ηχητικά μας που έχουμε πάρα πάρα πολλά σήμερα, Παρασκευή. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Στο 210-48-0-170-174 απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης και στο Viber βεβαίως 698-123-1003. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

Και σήμερα καλώντας το 210-48-00-170-174 έχετε την δυνατότητα για 5 διπλές προσκλήσεις προσφέρει ο Άρης Γαλανόπουλος για την έκθεση Ότο Αθήνα 2026, εκεί όπου έχουμε αριθμό ρεκόρ 52 μάρκες αυτοκινήτων, όπου μπορείτε να τα δείτε από κοντά. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, πάρτε τώρα στο 210-48-00-170-174 για να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις.

0: Αντώνη, θυμάμαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλη είχαν καλές σχέσεις. Ναι. Ή τουλάχιστον τους ταύτιζε η κυβέρνηση.
1: Ναι, και τους είχαν ταυτίσει πάρα πολύ εκεί με την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, με τα τέμπη και αυτά. Και γενικότερα.
0: Φαίνονταν να έχουν μια καλή επικοινωνία.
1: Είχα την εικόνα ότι μιλούσαν και τηλεφωνικά.
0: Και εγώ αυτό είχα μάθει.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, όταν ζορίζεσαι δημοσκοπικά.
1: Χτες υπήρξε επίθεση, υπήρξε μπιφ στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Ανδρουλάκη για το γεγονός ότι είχε φύγει μαζί με τον κύριο Σχοινά και πήγαν στο γήπεδο του Παθηταϊκού. Απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά και στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά νομίζω ότι κάπου εδώ προς τις εκλογές οι καλές σχέσεις τελειώνουν μεταξύ των πολιτικών. Δεν έχει τέτοια.
0: Κάθε ψήφος μετράει.
1: Τι έχεις Ανδρουλάκη από Βουλή, γιατί τώρα το έθιξε αυτό?
0: Ναι, Ανδρουλάκης από Βουλή, διότι έχουν κάτι πάθει όλοι και αφιερώνουν τραγούδια μεταξύ τους τώρα τελευταία.
1: Σε ποιητική διάθεση.
0: Ναι, τώρα αφιέρωσε ο κύριος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση.
2: Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».

0: Μετά λέει τα γαλάζια σου γράμματα, μαχαιριά κάθε λέξη.
1: Θα έχουν πολλές μαχαιριές από εδώ και πέρα και στην Βουλή και, και στον πολιτικό δημόσιο διάλογο. Εντάξει, θα βαρέσει κόκκινο η τοξικότητα, το έχουμε πει. Μας έχουν προειδεάσει από όσα λένε.
0: Και έχει βαρέσει ήδη από το Πασόκ, γιατί άκουσα χτες τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος λίγο. Το τέντωσε. Δηλαδή πήγε η Ισπανία και ήρθε. Για πάμε να ακούσουμε.
2: Αφού πολλαπλασίασαν με το έτσι θέλω του ενίκιό της, την έβγαλαν από το σπίτι της και την άφησαν στο δρόμο. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκανε στο δρόμο και στήριξαν το δικαίωμα και της ίδιας και πολλών ακόμα Ισπανών το να μπορούν να έχουν αξιοπρέπεια, στο να είναι η στέγη δικαίωμα και όχι είδος πολυτελείας. Αυτή η εικόνα της Μαρή Κάρμεν να βγαίνει το σπίτι στην Ελλάδα είναι καθημερινό φαινόμενο. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε δεκάδες χιλιάδες πληστηριασμούς κάθε χρόνο. Τα μέτρα τα οποία θέσπισε η Ισπανική κυβέρνηση με το διάταγμα Μαρή Κάρμεν είναι τα μέτρα τα οποία προτείνει εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Παρατήρηση πρώτη. Η Μαρή Κάρμεν την έβγαλαν έξω με τον σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ, που ομνιεί το Πασόκ στο όνομά του. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Δούκας τον βραβεύει.
0: Δεν είναι καλός τώρα.
1: Τώρα δεν ήταν καλός όταν τη βγάλαν έξω. Μετά έφερε μέτρα να το σώσει. Δεύτερον, κάθε μέρα αν είχαμε αυτά τα φαινόμενα στην Ελλάδα, ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα ήταν έξω από αυτά τα σπίτια και θα κάναν διαδηλώσεις. Δεν βλέπω τίποτα.
0: Όχι,
1: δεν βλέπω κινητικότητα.
0: Δεν είδαμε να βγάζουν 87χρονο έξω. Και αυτό ρε, εσύ πώς γίνεται. Εξήγησέ μου, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Δίκαια έχουν σε σηκωθεί στην Ισπανία. Είναι δυνατόν να βγάζει έναν άνθρωπο 87χρονο από το σπίτι του.
1: Και όμως έγινε. Και έγινε στη χώρα του σοσιαλιστή Πέντρο Σάντσερ. Αλλά μην φτάνουμε στην υπερβολή, στο να κάνουμε αντιπολίτευση, να λέμε γίνονται κάθε μέρα στην Ελλάδα αυτά.
0: Τα πράγματα είναι δραματικά στην Ισπανία με τη στέγη, έτσι διάβαζα.
1: Συγγνώμη, πριν πεις αυτά. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στο σημείο να πρέπει να γίνουν σε κάποιους κακοπληρωτές και να καλύπτονται πίσω από όλες τις διατάξεις και να μένουν σε σπίτια χωρίς να πληρώνουν τίποτα.
0: Η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι όντως και η κυβέρνηση να το δει, να κάνει κάτι. Μην φτάσουμε σε επίπεδα Ισπανίας που διάβαζα, σου έλεγα πριν μπω μέσα, ότι στη Μαδρίτη τα ενίκια μέσα σε μια δεκαετία έχουν διπλασιαστεί από 12,8 τετραγωνικό μέτρο, έχουν πάει 23,3 και η αγορά ενός σπιτιού έχει αυξηθεί κατά 227%.
1: Σε όλη την Ευρώπη είναι αυτό το πρόβλημα της στέγης, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια, υπάρχουν και καλά θέματα και καλές προοπτικές σε όλα αυτά, Αντώνη, τα προβλήματα.
0: Για πες.
1: Διότι κάποιοι είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν έχοντας τις λύσεις.
3: Για μένα εφικτό, απόλυτα εφικτό, είναι να πάρουμε την εξουσία. Απόλυτα εφικτό.
0: Σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, κυρία Μαρία Κρυστιανού, προχθές αυτό.
1: Προχθές αυτή η δήλωση. Ναι. Είναι εφικτός ο στόχος να βγει πρώτη.
0: Ναι, άμα έχεις 4,5% στις δημοσκοπήσεις, δεν πας φουλ.
1: Σου λείπει, άλλο 30% σου λείπει.
0: Εντάξει.
1: Τι είναι 30%. Και εφόσον πάρει την εξουσία, είναι έτοιμη με τις λύσεις όλες.
4: Βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει να γίνεται, αλλά εμείς αυτή τη δουλειά κάναμε, γιατί αυτό αισθανόμαστε ως πολίτες ότι θα θέλαμε να μας έχουν παρουσιάσει.
0: Η αλήθεια είναι πως πρόγραμμα Σταύρο Βελονιά δεν έχω ξαναδεί. Άρα λοιπόν θα είναι έτσι.
1: Άμα θέλετε να μπείτε να δείτε πρόγραμμα κέντημα, μπείτε στο site της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Εκεί θα βρείτε πρόγραμμα για την υγεία, την παιδεία και τον πρωτογενή τομέα. Αυτές τις τρεις κατηγορίες. Δεν θα σχολιάσω τι γράφουν μέσα. Θα βρείτε όμως μόνο για αυτά τα τρία κάποια πράγματα. Και θέσεις, όχι πρόγραμμα, για την αγροτική πολιτική, την οικονομία και τη δικαιοσύνη. Αυτά. Τελεία.
0: Αυτά καλά. Διαβάζεις το πρόγραμμα της Καριστιανού.
1: Λοιπόν. Μάλιστα.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Μπήκα στα αγροτικά. Γιατί είχε πάει και πήγαινε στα τρακτέρ, κυρία Καριστιανού, στις κινητοποιήσεις κτλ. Και λέει το πρόγραμμα, μάλλον η θέση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Προβλέπεται ταχύτερη και υποδίκαιος όρος αυτόματη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για τους πραγματικά ενεργούς παραγωγούς. Και με απότερη στόχευση, πια Αντώνη, εφόσον είναι δημοσιονομικά επιτρεπτό, ιδέα σοβαρότητα εδώ, το πλήρως αφορολόγητο του αγροτικού πετρελαίου.
0: Το οποίο όμως.
1: Από 1η Νοεμβρίου η κυβέρνηση θα δίνει πίσω όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.
0: Άξι, γράφτηκε πριν μάθει την είδηση. Είναι από παλιά γι' αυτό.
1: Τώρα που την έμαθε, μπορεί να το διορθώσει. Και μια μανία με το ολιστικό επίσης, διότι λέει ολιστική ανάπτυξη του μαθητή, γνώση, σώμα, συνέστημα, σχέσεις, δημιουργικότητα και προσωπική ευθύνη. Η πρόταση, μια από τις προτάσεις για την παιδεία.
0: Είναι στη μόδα, σαν την ενσυναίσθηση.
1: Ναι, απάντησε χθες ο Νίκο Χατζηνικολάου και για τα περικυβαντική, ότι ναι, υπάρχει, αλλά δεν είναι ειδικότητα. Κυβαντική ιατρική. Ωραία, θα περάσουμε.
0: Ωραία, βέβαια, περνούν και στην κυβέρνηση. Γιατί εκεί που είχαν μουρμούρα για διάφορα θέματα, για αλαζονίες, για κακομοίριδες και τέτοια. Πήγε προχθές ο κύριος Σύριγος και λέει: παιδιά, υποχωρήσαμε στην Κάσο. Για πάμε να τον ακούσουμε.
5: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
0: Και βέβαια ρωτήθηκε γι' αυτό και ο κύριος Μαρινάκης, που εντάξει, δεν, φάνηκε ότι δεν είναι πολύ ενθουσιασμένος, αλλά.
1: Καλός επιστήμονας, ναι, ο κύριος Σύριγος, αλλά δεν είναι έτσι.
6: Μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
1: Καρχάς να πούμε ότι δεν χρειάζεται να παίρνετε άλλο τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο για τις 5 διπλές προσκλήσεις για το ΟΤΟ Αθήνα, διότι συμπληρώθηκαν, βρέθηκαν οι 5 πρώτοι που κάλεσαν τηλέφωνο. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου ο κύριος Ερντογάν προωθεί για Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τον κύριο Φεριντούν Σινιρλίογλου. Mm-hmm. Έναν Τούρκο δηλαδή, για να λάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος φαντάζομαι θα κοιτάξει με πολύ αντικειμενικό τρόπο το Κυπριακό, ένα από τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα.
0: Και εγώ το περιμένω αυτό, με αγωνία.
1: Ίσως να μπορεί να δώσει και τη λύση. Η Ελλάδα βέβαια είναι πλέον είναι στην.
0: Στο Συμβούλιο Ασφαλείας,
1: έχει την θητεία εκεί. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να περάσει ως διάδοχος του κ. Γκουτέρες. Οι Τούρκοι ανησυχούν και για τη στάση της Γαλλίας, βεβαίως.
0: Ναι, λένε δεν βγαίνει γενικότερα αυτή η υποψηφιότητα. Εντάξει, έχουμε το νου μας. Πάντως δεν θα είναι ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, υπάρχει μια ψυχραιμία ότι κάτι τέτοιο έτσι κι αλλιώς δεν θα περάσει, παρά τις προσπάθειες τις οποίες κάνει ο κ. Ερντογάν.
0: Μην δείτε έναν άνθρωπο να περνάει από το ένα κόμμα στο άλλο, γιατί αλλάζει την ιδεολογία του, γιατί αλλάζουν τα κόμματα, βρε αδερφέ, αμέσως να τον καταγγείλετε.
1: Δεν αλλάζει αυτός. Οι άλλοι έρχονται στις θέσεις του Αντώνη.
0: Όχι, και οι άλλοι αλλάζουν και μετακινείται αυτός.
1: Με μία τυρόπιτα. Λέμε για τον κύριο Μιχελογιαννάκη, και η τυρόπιτα είναι γιατί θυμάσαι που έκανε απεργία πείνας για κάτι Σύριους πρόσφυγες στο Σύνταγμα και τον είχα βρει με κάτι κρυμμένες τυρόπιτες.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είδα κάποια ανακοίνωση από το Πασόκ. Ο ίδιος έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ότι περνάει πλέον στο Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης με σοβαρότητα και θεσμικότητα και καθαρές θέσεις. Είναι αυτός που μπορεί να λύσει τη λύση για την Ελλάδα. Το Πασόκ δεν είδα κάτι.
1: Εγώ θα περίμενα να δω ότι ευχαριστούμε, αλλά δεν θα πάρουμε.
0: Το Πασόκ.
1: Συγγνώμη, όσο το Πασόκ φλερτάρει με τον Μιχελογιαννάκη, έστω και αν το φλερτ είναι κυρίως από την πλευρά του, με την κυρία Τζάκρη που είναι και από τις δύο πλευρές. Δεν έχει διαψευστεί. Με όλους αυτούς δηλαδή, συγγνώμη, ναι, που ήταν απέναντι και το έβριζαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν κερδίζει αξιοπιστία.
0: Άμα δεις εκλογές του 2023, θα δεις ότι στην μπέλα κυρία Τζάκρη είχε πάρει 11.000 ψήφους. Ο δεύτερος από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάρει 3.000.
1: Μπορεί να πάρει κάποιο 10.000 παραπάνω ψήφους από την κυρία Τζάκρη στην Πέλα, αλλά μπορεί να χάσει 50.000 από την υπόλοιπη Ελλάδα από αυτή την επιλογή.
0: Νομίζω ότι δυστυχώς δεν το βλέπουν έτσι οι πολιτικοί. Κοιτάνε πολύ μικροπολιτικά. Βλέπουν, θα πάρουμε άλλο ένα το ΣΥΡΙΖΑ, κάνουμε ανοίγματα, κάνουμε διεύρυνση, και το έχουμε δει αυτό με πολλές μεταγραφές αεροδρομίου που έχουν γίνει.
1: Να θυμηθούμε μια παλιότερη δήλωση του κ. Μιχελάκη, για να καταλάβουμε το πόσο δυνατή είναι αυτή η μεταγραφή. Την άκουσα στον Άρη Σάλτε το πρωί. Την είχε βρει ο κύριος Γιαννίρης.
7: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
4: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
7: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 οξιοεταιρείες, πήραμε κόσμο. Έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
1: 13 Αυγούστου 2015, ένδοξες μέρες κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυγουστιάδια, μάτζευε λεφτά.
1: Να σου πω κάτι. Λίγο και από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Και εκεί να άκουσα.
1: Ναι, με λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τόλισε το πρόβλημα ο Μιχαήλ Γιαννάκης.
0: Είχε πάει μετά το 16 ο Τσίπρας στην Κίνα. Δεν θυμάμαι να πήραμε λεφτά πάντως.
1: Ο Μιχαήλ Γιαννάκης είχε πάει από Πασόκ, που δεν ψήφισε το τελευταίο μνημόνιο. Πήγε ΣΥΡΙΖΑ, πήγε Δημάρ, βρήκε φως ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στήριξε Κασελάκη και τώρα θέλει να επιστρέψει Πασόκ.
0: Εντάξει. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν ξεκινήσει από τον Κουκουέ και έχουν καταλήξει Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, μην το ψάχνεις.
1: Ναι, εντάξει, όλα συμβαίνουν στη ζωή, Αντώνη. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιά Νου 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: Κυριακό, εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στη Σκανελοπούλου Κατεχάκη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην Οδομάρνη και στο τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιός προς την Ομόνια. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής 5 μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν 32χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριόπουλα το τζάμι και επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς του σοβαρά. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν 2 ανήλικα παιδιά. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για την κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θελώδεις ανέμους. Σε ισχύ παραμένει μέχρι το μεσημέρι το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίων. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα 4 πρωινά δρομολόγια λόγω των θελωδών ανέμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αναπτύξουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του στη Μέση Ανατολή μέσω αυξανόμενων εντάσεων, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ενοχλήθηκε ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνθηκε. Αλλά τώρα, το είπε κάποιος άλλος στη Βουλή, αλλά δεν δώσαν πολύ σημασία.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Ο μπάφος της εξουσίας που καπνίζεται σας έχει κάνει να χάσετε κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
1: Μην ακολουθείτε τα κακά παραδείγματα. Αγαπητοί πολιτικοί, μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας.
0: Ο κύριος Νατσιός ήταν.
1: Ο κύριος Νατσιός ήταν χθες στην Βουλή.
0: Ναι, εγώ το πάμε πολιτική. Εγώ θα το πάμε πολύ. Πώς το λένε, με πολιτική κριτική.
1: Ναι, ναι.
0: Πολιτικά μιλούσα. Έτσι δεν λένε μετά, αν πούνε κάτι τέτοιο. Πολιτικά ναι. Μιλούσα για την κυβέρνηση.
1: Ναι, από κάτω δεν αντέδρασαν. Αντέδρασαν νομίζω, αλλά δεν είχαμε μεγάλη συνέχεια. Και ο κύριος Νατσιός τώρα βλέπει πως την κυρία Καριστιανού.
0: Ο κύριος Νατσιός βλέπει ότι εξαφανίζεται με τον έναν τον τρόπο. Δηλαδή, κόμμα Σαμαρά από τη μία. Καριστιανού, ότι από την άλλη. Βλέπει. Λατινοπούλου. Βλέπει Τσίπρα Μητσοτάκη να τρέχουν στα μοναστήρια. Ο Τσίπρας είναι στο Άγιο Όρος, θα τα πούμε μετά. Ο κ. Μητσοτάκης που πάει σήμερα στην Πιερία θα πάει και αυτό σε μοναστήρια εκεί στην περιοχή.
1: Ο Τσίπρας από τον Ατσιό κλέβει που πηγαίνει στα μοναστήρια.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σου λέει, ας πω κάτι, μήπως και. Τον βλέπω υποψήφιο με άλλο κόμμα τον κ. Ατσιό, όχι με την Νίκη.
1: Έκανε εισαγωγή τώρα. Πάμε να ακούσουμε.

0: Ακούμε Θανάση Παπακοσταντίνου, το τραγούδι που έγραψε το 2010, Κομματάρα, την οποία χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας την αρχή, τους δύο πρώτους στίχους, για να περιγράψει την χθεσινή επίσκεψή του, που είναι ακόμα εκεί, θα σου πω που είναι και τι έκανε, στο Αγιώρ.
1: Ο άτιμος, που λέει και ο Άδωνος Γεωργιάδης. Για Θεός, λέει ο άτιμος, καλά τα λέει.
0: Είχαμε πολλές αντιδράσεις και από τον Άδωνη Γεωργιάδη για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και από τον Παύλο Πολάκη.
1: Σιγά μην το συγχωρούσε ο Πολάκης που έχει πάει, από ό,τι διαβάζω, και ο κύριος Τσίπρας και με τον άντρα της κυρίας Λινού.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει, εγώ σκοτώνομαι με τη Λινού και πάει με τον άντρα της ο Άγιο Όρος.
0: Όλα, όλα παίζουν ρόλο. Πήγε λοιπόν στο Άγιο Όρος, διανυκτέρευσε στη Σιμονόπετρα, εξού και το τραγούδι, πήγε και στη Μονή Ιβύρων και σήμερα, από ό,τι υπόθηκε χθες, θα πάει και στο Βατοπέδι.
1: Είχε να πάει από το 2014.
0: Είδες, είχε ξαναπάει. Δεν το έκανε τώρα για τις ψήφους.
1: Τότε δεν ήταν.
0: Που λένε διάφοροι.
1: Συγγνώμη, τότε δεν ήταν που είχε ζητήσει να μείνει μόνος του σε μια εικόνα στην Πλατιτέρα, νομίζω. Είχε ζητήσει να μείνει λίγο μόνος του στην εικόνα και να προσευχηθεί, παρότι άθεος.
0: Όταν βρίσκεσαι στο Άγιο Όρος, βρίσκεσαι με κάποιο τρόπο και κοντά στο Θεό. Πιστεύεις ότι πιάνουν αυτά? Δηλαδή, υπήρξε κάποιος στο επικοινωνικό επιτελείο που του είπε, πάμε εκεί και θα πλησιάσουμε και το πιο δεξιό κοινό?
1: Δεν ξέρω, πάντως από τις αναρτήσεις, από την ανάρτησή του, βλέπω ότι έχει βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες.
0: Φωτογραφίες είναι πολύ ωραίες, γιατί όπου και να κάτσει εκεί με θέα τη θάλασσα είναι καταπληκτικά. Έχεις πάει ποτέ?
1: Όχι, θέλω να πάω. Το έχω κάνα δύο φορές συζητήσει, δεν έχω καταφέρει.
0: Πάμε μαζί.
1: Και εκεί μαζί.
0: Φάνε Σαββατοκύριακο.

0: ένα τραγούδι το οποίο θέλω να σου πω ότι γίνεται χαμός όταν τραγουδούσε ο Θανάσης Παγκοσταντίνου, και βέβαια μεγάλος χαμός που το λέει ο Σωκράτης Μάλα μας με την Ηλία Καρπατάκη στις συναυλίες.
1: Δεν θα έκανες μια αναφορά στο Μάλα μας, μου είχε κάνει εντύπωση.
0: Αφού δεν παίζει καθόλου μπάλα, τι να κάνω κι εγώ. Πάμε να γυρίσουμε όμως στη Βουλή και να έρθουμε στα σημερινά, γιατί σήμερα απάντησε Γιάννη ο κύριος Παπασταύρου στο δημοσίευμα που υπήρχε από τη Wall Street Journal σχετικά

0: με αυτά που φέρεται να ανέφερε η κυρία Γκυλφόλ για τη Ρωμανία, πώς έπεσε εκεί η
1: κυβέρνηση. Με απειλή ότι θα ρίξει και την κυβέρνηση στην Ελλάδα αν δεν γίνουν αυτά που θέλει.
2: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών.
1: Μια αναφορά. Ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος, όπως έλεγε το δημοσίευμα, σε αυτόν απευθύνθηκε η κυρία Γκυλφόιλ και είπε ότι αυτό, όπως έπεσε η κυβέρνηση στη Ρουμανία, μπορούμε να ρίξουμε και την δική σας. Μάλιστα, έλεγε το δημοσίευμα ότι σημειώθηκε και ένταση μεταξύ τους. Το είχε διαψεύσει η κυβέρνηση. Ο κ. Παπασταύρου δεν τον είχαμε ακούσει από την Δευτέρα που υπάρχει αυτό το δημοσίευμα. Σήμερα στη Βουλή, σε ερώτηση που του έγινε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, έδωσε την απάντηση αυτή. Και αυτός με την πλευρά του, αναμενόμενο θα πω εγώ, διέψευσε ότι συνέβη αυτό το περιστατικό
0: είναι
1: τον περασμένο
0: πράγματα,
1: Μάρτιο,
0: θα, ρε, παιδί μου. Ναι, τον
1: σύμφωνα
0: Μάρτιο.
1: Με το δημοσίευμα.
0: Καλό είναι να αποσαφηνίζονται αμέσως. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά με τον Νίκο Φιλιππίδη, όπου θα συζητήσουμε μετά της οικονομίας με πάρα πολλές χρηστικές οδηγίες.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομε τον κόσμο σου. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Καλημέρα. Sky 100,3 εξώστης. Αντώνης Ατζολέτος.
8: Γιάννης Καντέλης.
7: Και με τον Νίκο Φιλιππίδη, τον προανήγγειλες πριν το διάλειμμα. Ο Νίκος είναι στην συντροφιά μας. Νίκο, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι το, με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Σοκ στις αγορές ομολόγων. Είναι η αμερικανική οικονομία το δεκαετές ομολογό της στο 5,34%, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002, το γαλλικό στο 4,96%, υψηλό 24 ετών, σε μια πολύ ασταθή περίοδο και μάλιστα στην Ευρώπη με 9 χώρες τον επόμενο χρόνο να έχουν εκλογές και με την Ελλάδα να σώζεται λίγο και από το πώς πάει η οικονομία, αλλά και από τα απόνερα των μνημονίων, από την άποψη ότι έχει ένα σχετικά προστατευμένο χρέος.
9: Βέβαια, έχει και αυτή ένα πλέον αρκετά υψηλό δεκαετές επιτόκιο. Δηλαδή, είχαμε βρεθεί κάποια στιγμή κοντά στο 3%, ενδεχομένως και λίγο πιο κάτω, τώρα είμαστε στο 4,5. 4,5 βέβαια με τη διαφορά μας να παραμείνει σταθερή από το ομόλογο αναφορά στο γερμανικό που είναι στο 3,6. Και με πολλή ανησυχία για το τι σημαίνει η υπόθεση Γαλλία. Γιατί η Γαλλία μόλις ξεκίνησε. Χτες τι έγινε, χτες παρουσίασαν το σχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο προβλέπει περικοπές 43 δισεκατομμύρια, περικοπές και νέοι φόροι, 43 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027, για να μειωθεί απλώς το έλλειμμα στο 5%. Όχι να πάει σε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ή πρωτογενή πλεονάσματα όπως έχουμε εμείς. Άρα αντιλαμβάνεσαι, όλο αυτό άρχισε να τιμολογείται μαζί με όλο το πρόβλημα που έχει προκληθεί στην Αμερική, το φόβο για πληθωρισμό λόγω της ενέργειας, τους κινδύνους στα δημοσιονομικά μεγάλων οικονομιών όπως το ΗΠΑ, αλλά πλέον και τη Γερμανία αλλά και άλλες βόρειες χώρες. Όλα αυτά πλέον επηρεάζουν και δημιουργούν μια συνθήκη η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουμε δει πρόσφατα, δηλαδή πάντα κάτι πήγαινε καλά τουλάχιστον. Τώρα αυτή τη στιγμή εμφανίζονται σύννεφα από παντού και σιγά σιγά αρχίζει αυτό και περνάει και στις αγορές, αρχίζει και περνάει και στα χρηματιστήρια. Δηλαδή χθες είχαμε πτώση χρηματιστήρια στην Ευρώπη λόγω της υπόθεσης επιτόκιο Γαλλία και προβλήματα. Και ακόμα δεν έχουμε μπει σε αυτό που είπες πριν, Γιάννη, το πολιτικό κύκλο, τον ευρωπαϊκό, ο οποίος ξεκινάει αν δεν έχει ξεκινήσει και μένει να δούμε πόσες κυβερνήσεις από αυτές τις 9 θα βρίσκονται στη θέση τους, πόσες από τις υπόλοιπες που δεν έχουν εκλογές θα παραμείνουν στη θέση τους, γιατί όλο αυτό, επειδή σημαίνει ελλείμματα για να καλυφθούν, χρειάζονται μέτρα σε συνδυασμό με την ακρίβεια, αυτό φέρνει λαϊκή δυσαρέσκεια και άνοδο των λαϊκίστικων κινημάτων. Δηλαδή ζούμε μια κατάσταση που έχουμε συναντήσει αρκετές φορές στο παρελθόν και εμείς στη σχετικά πρόσφατη ιστορία μας.
8: Νίκο, μιλούσαμε πριν με τον Γιάννη εδώ για την Ισπανία και την υπόθεση της Μαρή Κάρμεν. Στην Ισπανία είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης από ό,τι αντιμετωπίζουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
9: Είναι πολύ μεγάλο και νομίζω ότι όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει ενιαία το ζήτημα. Απλώς από νερά της σκάνει και σε εμάς. Δηλαδή, υπό ποια έννοια? Ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός, έχουν αντίστοιχα αυξηθεί οι τιμές των κατοικιών, αυξάνονται σταθερά ακόμα και όταν εμείς είμαστε στην κρίση. Η Ελλάδα αποτελεί για πολλούς ενδεχομένως μια ευκαιρία αγοράς, γι' αυτό και επιβαρυνόμαστε και εμείς. Είναι οι τιμές μας σε μεγάλη απόσταση ακόμα από τις ευρωπαϊκές τιμές. Υπάρχουν νέα είδη τουρισμού που αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι συναγωνίζονται τον επίσημο τουρισμό πλέον, ο άτυπος θεσμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ο οποίος ο καθένας μπορεί να διαθέσει το σπίτι όπως θέλει, κάτι το οποίο δεν είχε υπολογιστεί ποτέ. Οπότε αυτό έχει προκαλέσει διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τον τρόπο που διαχειρίζονται τα νομικά πλαίσια που έχουν να κάνουν με τις εξώσεις, με το ύψος των ενοικίων, αντίστοιχα εμάς εδώ στην Ελλάδα με τους servicers, με τα κλειστά σπίτια, με το σύστημα. Όλα χρήζουν ξανά μιας νέας ματιάς και μιας νέας διευθέτησης. Δεν είμαι βέβαιος αν ο κρατικός πνευματισμός, ο έντονος, είναι η λύση, γιατί όπου έχει υπάρξει τέτοιου είδους κατάσταση, πολύ απλά έχει ακολουθήσει μετά μία μικρή καταστροφή στον κλάδο του real estate. Και η καταστροφή αυτή δεν πλήττει, γιατί ξεχνάμε ότι στη μία πλευρά που βρίσκονται οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μια κατοικία σε σχετικά ανεκτά επίπεδα, υπάρχουν από την άλλη πλευρά άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως έχουν ένα σπίτι και με αυτό συμπληρώνουν εισόδημα και μεγαλύνουν την οικογένειά τους. Άρα το πρόβλημα πολλές φορές έχει δύο όψεις και το ξεχνάμε. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός προφανώς έκρινε ότι πιέστηκε πολιτικά, δεν είναι και δύσκολο, από ό,τι καταλαβαίνω με το που πιέζεται πολιτικά λειτουργεί, είναι ίδιον της επιβίωσης αυτής της ομάδας ηγετών, Ευρωπαίων ηγετών, να λειτουργούν έτσι, δηλαδή να λειτουργούν με την παρακίνηση του κόσμου. Απλώς ο Πέτρο Σάντσεθ είναι στην προμετωπή, δεν είναι ο πιο μπροστινός από όλους. Οπότε το κάνει, μετά από λίγο καιρό τα παίρνει πίσω βέβαια, ό,τι έχει αποφασίσει, τα κρατάει για κάνα
7: παράδειγμα το ΦΠΑ.
9: Ναι, το ΦΠΑ το έχει μειώσει πάρα πολλές φορές, μετά από λίγο επανέρχεται. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, δεν εφαρμόζει μείωση ΦΠΑ. Κανένα.
7: Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον αυτό της Ισπανίας, πριν περάσουμε και στα δικά μας, διότι είναι και το πώς αντιμετωπίζει ως πολιτεία διάφορα ζητήματα. Από ποια άποψη? Ότι η συγκεκριμένη έμενε από το 1956 σε ένα σπίτι που νίκιαζε ο πατέρας της, διατηρώντας ένα ενοίκιο στα 200 κάτι ευρώ από ό,τι διάβαζα, σε μια περιοχή που έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο οι τιμές, χωρίς να γίνεται καμία αναπροσαρμογή σε αυτό. Εκεί δεν ξέρω αν η λύση είναι ένας κρατικός παρεμβατισμός, τα ισοπεδώνουμε όλα, ή σε ανθρώπους που είναι σε αυτή την ηλικία που έχουν αυτό το πρόβλημα βρίσκω έναν τρόπο να τους προσφέρω τη στέγη που χρειάζονται χωρίς να επιβαρύνω αυτόν στον οποίο ανήκει το ακίνητο.
9: Ναι,
7: γιατί κάπως έτσι λειτουργεί ο λαϊκισμός στην ουσία.
9: Ναι, εντάξει, πάντα υπάρχουν δύο όψεις. Υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα, τι γίνεται στην Ελλάδα, πάντα επιλέγουμε. Έχει πλάκα, γιατί εγώ έκανα τη βόλτα στα social media τα ισπανικά και είδα ότι πράγματι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι στο πλευρό της συγκεκριμένης γυναίκας. Και λογικό είναι. Αλλά είδα από την άλλη πλευρά, την οποία αυτό δεν το μάθαμε ποτέ εδώ στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που με το που είδαν την παρέμβαση Σάντσεθ, το πρώτο που είπανε, ο Σάντσεθ χαρίζει τα σπίτια μας στους ενοικιαστές. Γιατί αν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ακίνητο εντός ενός νομικού πλαισίου με τον τρόπο που εσύ επιθυμείς, τότε επί της ουσίας έχεις μικρότερο δικαίωμα επί της ουσίας στην ιδιοκτησία σου. Και αυτό η αλήθεια είναι, δεν μπορεί να αποφασίζεται κατά το δοκούν και δεν μπορεί να αποφασίζεται ανάλογα με τη συγκυρία. Πρέπει να έχει σταθερούς κανόνες, να μπορεί να λειτουργήσει, γιατί και ο ένας έχει δικαίωμα στην προστασία και ο άλλος έχει όμως δικαίωμα στην προστασία.
8: Κανόνες ενδεχομένως και για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μεγάλης ηλικίας και δεν έχουν ένα εισόδημα και πρέπει να προστατευτούν σίγουρα. Έτσι, όταν μιλάμε για κράτος δικαίου, πρέπει αυτά να.
9: Όχι στο σπίτι του ιδιώτη όμως.
8: Ναι,
9: αυτό
8: όχι.
9: Θα μπορούσε το κράτος.
8: Ναι, αυτό. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το κράτος, εννοείται αυτό. Ναι. Με τα καύσιμα, Νίκο, τι γίνεται?
9: Με τα καύσιμα έχουμε τώρα το εξής θέμα, ότι βγαίνουν και θα βγαίνουν και από σήμερα και αύριο και μεθαύριο από τα δηληστήρια ακριβότερο καύσιμο, με αποτέλεσμα μέρος των 5 λεπτών για παράδειγμα στο ντίζελ να τίνει να απορροφηθεί από την αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τη στιγμή που ανακοινώθηκε και ίσχυαν τα 15 λεπτά, η μέση τιμή χώρας ήταν στο 2,21. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται 2 λεπτά λιγότερο. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να πάρει τα 5 λεπτά που αποφάσισε η κυβέρνηση. Πράγμα που αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι δείχνει και μια αλλαγή τάσης, γιατί υπάρχει ανωδική πλέον τάση. Πολύ πιθανό δηλαδή να μην τα δούμε στο σύνολό του στην Αντλία, και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα των ημερών, ότι παίρνεις μέτρα και μετά από λίγες μέρες, ούτε με λίγα 24 ώρα, αυτά εξαφανίζονται από τις συνθήκες, απλά γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να στείλει ξαφνικά ένα αεροπλανοφόρο ακόμα στην Μέση Ανατολή, την ίδια στιγμή που οι κίνδυνοι αυξάνουν, γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει ένας εκβιασμός, ο οποίος υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στην Ευρώπη, σήμερα υπάρχει έκτακτη σύνοδο. Συνεχώς βρίσκονται σε τηλεδιασκέψη, ειδικά οι μεγάλες χώρες, για να απαντήσουν στους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν πει ή απελευθερώνεται στρατηγικά από θέματα, εσείς οι Ευρωπαίοι ειδικά από όλους τους άλλους, ή μπαίνουμε σε προσωρινή απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση στο πεδίο, στον πόλεμο, ενώ αυτοί στέλνουν στρατεύματα, να συμβάλλετε εσείς να μειωθούν οι τιμές στην ενέργεια, στα καύσιμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει δημιουργήσει, αλήθεια είναι, μια πολύ μεγάλο αδιέξοδο, στο οποίο έρχεται να προσθεθεί στο χτεσινή απαγόρευση εξαγωγών δίζελ που αποφάσισε η Κίνα και στην εδώ και τρεις μήνες παρατάθηκε από χτες απαγόρευση εξαγωγών δίζελ που έχει η Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρώπη βρίσκεται περικυκλωμένη σχεδόν σάντουιτς από όλες αυτές τις δυνάμεις, χωρίς ξεκάθαρη πολιτική, τι ακριβώς στοχεύουμε.
7: Και με την πίεση, και το σάντουιτς γίνεται χειρότερο από την πίεση της ευρωπαϊκής κοινωνίας για λύση σε αυτό το πρόβλημα.
9: Ναι, χωρίς όμως και η ευρωπαϊκή κοινωνία να είναι επαρκώς να έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, γιατί διστάζουν οι πολιτικοί να τις το πούνε. Οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη διστάζουν να πούνε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο από όρια λάθος πολιτικών που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν. Και πρέπει αυτή τη στιγμή να βρούμε έναν τρόπο να περάσουμε αυτή την κρίση. Βρισκόμαστε μέσα σε μια κρίση.
7: Δηλαδή, οι δικοί μας, Νίκο, δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν ότι έχουν δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε επιδοτήσεις για τα καύσιμα τους τελευταίους μήνες. Και λένε ναι, είναι ακριβά τα καύσιμα. Προφανώς, αλλά δεν φταίει το πόσο επιδότηση δίνεις απαραίτητα. Φταίνε και πολλοί άλλοι παράγοντες, αλλά. Ούτε αυτό μερικές φορές δεν εξηγούν.
8: Ρε Σινίγο, να σε ρωτήσω κάτι. Στην Κύπρο πώς τα έχουν καταφέρει και έχει 1,7 η βενζίνη?
9: Λιγότερο φόρο έχουν.
8: Ναι. Αυτοί μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή υπάρχει εδώ η κριτική της αντιπολίτευσης, εξωγενείς παράγοντες, γιατί να επηρεάζουν μόνο την Ελλάδα? Είναι και άλλες χώρες, σαφώς. Αλλά.
9: Μα δεν το μείωσε τώρα έντονα. Το μείωσε κατάτε, αλλά πάντα είχε χαμηλότερο φόρο από την Ελλάδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε ένας έχει στήσει ένα μείγμα πολιτικής.
8: Δεν μπορεί να αλλάξει απότομα, ναι.
9: Δεν μπορεί να αλλάξει απότομα για ποιο λόγο, για να αντιληφθούμε λίγο. Παραλαμβάνω, η Γαλλία ανακοίνωσε χθες 43 δις περιοριστικά μέτρα, αυξήσεις φόρων, μείωση δαπανών. Εμείς το προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τη Δευτέρα στη Βουλή περιλαμβάνουμε για 7η συνεχόμενη χρονιά μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι το σωστό μείγμα, αλλά στην κυβέρνηση νιώθουν ότι μπορούν να το κάνουν και το κάνουν. Όλο αυτό γίνεται στο ανώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο, που είναι η οροφή δαπανών. Εκεί έχουμε φτάσει. το να μειώσουμε περαιτέρω, είτε επιτρέπεται επιμέρους για συγκεκριμένους φόρους, είτε δεν επιτρέπεται, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση πανευρωπαϊκή. Η Ελλάδα κατάφερε και βρήκε ένα σύμμαχο, την Ιταλία. Δεν υπάρχουν πολύ πρόθυμοι, και δεν υπάρχουν πολύ πρόθυμοι για ποιο λόγο? Γιατί ακόμα και αν δοθεί η δυνατότητα στις χώρες να μειώνουν φόρους και να αυξάνουν δαπάνες παραπάνω από αυτό που έχουν αποφασίσει, δεν έχουν τα λεφτά να το κάνουν. Η Ελλάδα έχει τα λεφτά, αλλά δεν της επιτρέπεται στο πλαίσιο των συμφωνημένων που υπάρχουν, προκειμένου να μειωθεί το χρέος, το οποίο σημειωτέων παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη. Ενδεχομένως το Δεκέμβριο, που θα γίνει μια πρόωρη αποπληρωμή, να βρεθούμε κάτω από την Ιταλία. Αλλά μέχρι τότε παραμένουμε η χώρα με την υψηλότερο χρέος.
7: Και η χώρα γενικώς που συνεχίζει να ψάχνει μαγικές λύσεις. Θα πω εγώ.
9: Ναι,
7: γιατί ακούω και πολλούς κυβερνητικούς να λένε ότι εντάξει, κάτι θα μπορέσουμε να δώσουμε και τους επόμενους μήνες.
9: Η δική μου άποψη είναι ότι είναι εντελώς λάθος όλος ο τρόπος που τα προσεγγίζουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε προφανώς πιεσμένοι όλοι, ενώ η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση πολιτικά ενώψη των εκλογών, ενώψη των πολιτικών αλλαγών. Κάνουμε μια συζήτηση αναντίστοιχη. Η συζήτηση κανονική είναι: πάμε να δούμε πώς η χώρα αυτή τη φορά, σε αυτή την κρίση, θα είναι στην ομάδα των κερδισμένων.
7: Νίκο,
9: στην ομάδα των κερδισμένων, μοιράζοντας λεφτά. Πριν την ώρα που η κρίση χτυπάει την πόρτα σου, δεν είναι βρεθεί.
7: Μας φωνάζει η Δήμητρα Σταματίου, Νίκο. Κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουμε.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εμείς να σας πούμε ότι ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή γίνεται το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, αύριο στις 4, με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένη τηλεοπτική παρουσία. Από αυτό το Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4, ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση.
8: Να σας πούμε επίσης, να σας θυμίσουμε πως τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
7: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
8: Τα λέμε Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Φίλα Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng.
15: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
16: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο.
17: EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
18: Ερμής 91,8 στα FM.
19: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Κηφισού και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Κατερίνης. Αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος έβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας του σοβαρά. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης και του δράστη. Σημειώνεται ότι από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 έως και σήμερα, η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαβριωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί και το panic button και της είχε προταθεί από την αστυνομία να μεταφερθεί σε δομή, ωστόσο είχε αρνηθεί. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για την κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θελώδεις ανέμους. Ο νομός Ρεθύμνου μετρά ήδη τις πληγές του με έναν 82χρονο βοσκό να εντοπίζεται νεκρός εχθές σε ρέμα κοντά στο πνευμιαστάσιό του. Στο Μυλοπόταμο έχουν καταστραφεί δρόμοι και έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά. Στις Γούβες, στο Ηράκλειο, κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Σε ισχύ παραμένει ως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα 4 πρωινά δρομολόγια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμενάρχεια και τα τουριστικά πρακτορία. Χωρίς αισθήσεις της αναρτησήρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στη μονοκατοικία την 85χρονη και την ανέσυραν χωρίς αισθήσεις της. Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, επιτίδη εξαπάτησαν 82χρονη της Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν και άλλα δύο άτομα στην ίδια περιοχή. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση. Αναζητούνται οι συνεργοί του. Πρωτοφανής καραμπόλα 69 οχημάτων σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ εξαιτίας πυκνής ομίχλης με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άνθρωποι να τραυματιστούν. Συνολικά στην καραμπόλα ενεπλάξαν 15 ταλίκες και 54 ακόμη οχήματα. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν φορτηγά με σοβαρές ζημιές, ενώ αρκετά αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τις ταλίκες. Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ουκρανίας και Νοτιού Κορέας ξέσπασε φανιδιαστικά. Ο πρόεδρος της Νοτιού Κορέας απείλησε να λάβει περαιτέρω δράση αν η Ουκρανία δεν απευθύνει δημόσια συγγνώμη για τη δημοσιοποίηση της μεταφοράς δύο βορειοκορεατών αιχμαλώτων πολέμου στο Νότο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προέβη στη σχετική αποκάλυψη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας την οργή της Σεούλ, η οποία υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή προοριζόταν να παραμείνει μυστική. Στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε σε 9:15 την Μακάβη Τελαβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε χθες με 96-94 από την Virtus στην Μπολόνια στην εκπνοή του αγώνα. Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της και την επόμενη αντίπαλός της, την Κυριακή, η Γερμανία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά εύθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, φτάσαμε στην Παρασκευή.
1: Με χαρά, με χαρά.
0: Με μεγάλη χαρά, γιατί...
1: Και με τριοπάθεια. Ακούτε τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Και το
1: είμαι
0: Δημήτρης
1: και εγώ
0: Στούμπο,
1: εδώ.
0: Και το Δημήτρη Στούμπο.
1: Και μαζί και χώρια.
0: Επιθετικά σήμερα μπήκε ο Δημήτρη Στούμπο.
1: Εγώ δεν μπήκα επιθετικά. Εσύ μπήκε χαρούμενα. Εγώ γιατί επιθετικά.
0: Χαρούμενα. Είναι μια όμορφη μέρα. Πάντα οι Παρασκευέ είναι.
1: Με τι ψυχάλε όμορφη μέρα δεν τη λε, αλλά
0: μέρες,
1: εντάξει.
0: Είναι μια όμορφη φθινοπορεινή μέρα.
1: Φθινοπορεινή, συμφωνώ. Είχαμε βέβαια με όλε ζημιέ και άλλα προβλήματα
0: είχαμε,
1: στην Κρήτη.
0: Δεν είχαμε τεράστιες καταστροφές. Είχε μία φωτιά.
1: Μόνο κάτι δρόμοι, βασικά, κάτι γέφυρες.
0: Βασικά όχι. Είχαμε ένα νεκρό. Δεν ξέρω κατά πόσο ευθύνεται.
1: Ο νεκρός τώρα
0: δεν ξέρω
1: κατά
0: πόσο ευθύνεται.
1: Τραγωδία και αυτή.
0: Η κακοκαιρία σε απόλυτο βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι η μεγάλη τραγωδία. Δεν είμαι σίγουρος ότι η κακοκαιρία ήταν πολύ μεγάλων διαστάσεων στην Κρήτη. Άκουσα όμως το δελτίο ειδήσεων με την κυρία Σούζη ότι τα χειρότερα είναι μπροστά για την κακοκαιρία στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο.
1: Λιγότερες μετακινήσεις λοιπόν. Λιγότερες μετακινήσεις.
0: Το λέω γιατί ήμουνα προχθές το βράδυ στο Ηράκλειο, το ξέρεις. Και ενώ χτυπούσαν τα 112 στο κινητό μας από τις 7 το απόγευμα, δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο. Κάποιες ψυχάλες εγώ ένιωσα και λίγο πιο παρατεταμένη.
1: Αποδεικνύεται ότι καλό είναι άλλο οι προειδοποιήσεις. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Γιατί πολλοί αμφιβάλλουν αν πρέπει να γίνονται προειδοποιήσεις. Ότι πολλές φορές τα έχεις ακούσει.
0: Πρέπει να γίνονται προειδοποιήσεις.
1: Μια χαρά είναι αυτό. Είναι βήμα μπρος.
0: Το εύρος των
1: καλύτερα να είσαι ενημερωμένος και κάπως να έχεις πάρει κάποια στοιχειώδη μέτρα ή να μειώσεις τις μετακινήσεις σου παρά να τρέχεις από εδώ και από εκεί.
0: Και
1: είμαστε και λίγο απρόσεχτοι, οφείλω να πω. Εντάξει.
0: Να πούμε ότι η ώρα καταρχάς είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Να πούμε επίσης ότι αφού συστηθήκαμε και είπαμε ότι μας ακούτε εμάς, Δημήτρης Στούμπος και Γιώργος Μουρούτης στα μικρόφωνα, ότι την εκπομπή μας επιμελείται δημοσιογραφικά ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης, μουσικά την επιμελείται η κυρία Βαρσάμι, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και δίπλα μας, απέναντί μου για την ακρίβεια, βρίσκεται η κυρία Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης.
1: Καλά κάνεις και τα λες αυτά, γιατί τώρα θέλω να κάνω μια αταξία, αν μπορέσουμε να το κάνουμε εδώ με την εκλεκτή συνεργάτρια της συνονόματη.
0: Συνεργάτρια, μου άρεσε η λέξη.
1: Συνεργάτρια.
0: Αμφισβητώ την ύπαρξη αυτής της
1: λέξης.
0: Ναι, δεν την αμφισβητώ.
1: Όχι, να πας στον Παμπινιώτη. Συνεργάτη, συνεργάτρια. Ωραία. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο που και γι' αυτά έχει εκφραστεί ο Παμπινιώτης. Τέλος πάντων, με παρασέρνεις τώρα, με παρασέρνεις. Με παρασέρνεις, λέω. Η συνεργάτρια είναι από δεκαετία σωστή λέξη, λέω. Αποδεχτή. Εξάλλου, λέω, η ελληνική γλώσσα, όπως λέει και ο Παμπινιώτης και άλλοι πολλοί, σου υπενθυμίζω, περπατάει, αρκεί να μην γίνεται βαρβαρισμός. Λοιπόν, και πολλές φορές μπορεί να την πατάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Αλλά να το ξανασυζητήσουμε το θέμα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Να το ξανασυζητήσουμε. Κάποτε γινόταν σφαγή και για το θέμα της καθαρεύουσας και της δημοτικής και άλλα πολλά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Ήθελα να πω ότι σήμερα, παραδόξως, για να το θυμίσουμε, επειδή λέγαμε χτες για τους ηλικιωμένους και την τρίτη ηλικία, τώρα σήμερα θα πούμε για τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Είναι η μέρα για τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Βέβαια, σε πολλές χώρες εορτάζεται με διαφορετικές ημέρες. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι μια σημαδιακή ημέρα, καλό είναι να τους θυμόμαστε τους παππούδες και τις γιαγιάδες, είτε είναι κοντά στο σπίτι είτε είναι λίγο μακριά. Είναι μια καλή ευκαιρία να θυμίσουμε ότι παίζουν κεντρικό ρόλο στην οικογένεια, όχι μόνο στα εγγονάκια, και γενικότερα στη ζωή μας, και σήμερα είναι και πιο ενεργητικοί, όπως λέμε τις περισσότερες φορές, γιατί λέγαμε και χθες ότι ανέβη και ο μέσος όρος. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση και δεν το ήξερα και το διάβαζα προηγουμένως, είναι ότι ο συμβολισμός, τέλος πάντων, για την πλευρά των παππούδων και των γιαγιάδων διεθνώς έχει γίνει αποδεκτός από ένα λουλουδάκι που λέγεται «Μη με λησμόνι». Δεν ξέρω τώρα πόσοι από τους ακροατές το ξέρουν. Αυτό το λουλουδάκι είναι ένα μπλε λουλουδάκι. Το έχω δει το λουλουδάκι, αλλά δεν ξέρω ότι το λένε «Μη με λησμόνι». Και έχει και διεθνή πατέντα, όπως λέμε, το χρησιμοποιούν πολλοί. Και τώρα, επειδή λέγαμε αυτά, είπαμε εδώ στην κυρία Δήμητρα, αν μπορέσει να βρει ένα φοβερό κομμάτι μιας Ιταλίδας, γιατί είμαι και λίγο Ιταλός, θα την έχουν ακούσει, έχει μια φοβερή φωνή, η Τζούζι Φερέρι, που λέει «Μη με ξεχνάς».
0: Παρασκευή, μη με ξεχνάς ποτέ. Σου είναι, οπότε δικαιούσε να...
1: Δίνεις ένα διάλειμμα.
0: Να κάνεις ό,τι θες. Το έχουμε,
1: για να δούμε.
0: Κυρία Δήμητρα, το έχουμε και το βάζουμε να το ακούσουμε.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Κάτω ότι αυτό το λουλουδάκι στη Βρετανία είναι σύμβολο για το Αλτσχάιμερ, να ξέρεις.
3: Ορίστε.
2: Είναι ωραία η συζήτηση που κάνουμε. Είναι ένα μήνυμα που μας στέλνει ακροατής μας. Να πούμε επίσης ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο 6903 στο Viber. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω τηλεφώνου στο 210-4800-170 έως 174. Σήμερα, Δημήτρη, επίσης εκτός από την ημέρα που ήδη ανέφερες του παππού και της γιαγιάς, είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, οπότε μπορείτε να συνδυάσετε το λουλουδάκι και με ένα χαμόγελο, και η Διεθνής ημέρα μη βίας. Και είναι δυστυχώς Διεθνής ημέρα μη βίας όταν εγώ θα το πω στην αδυναμία της πολιτείας, της δικαιοσύνης, των αρχών να προστατεύσουν ανθρώπους που αισθάνονται την ανάγκη να ζητήσουν στήριξη και βοήθεια για βίαιες συμπεριφορές. Σήμερα είχαμε την είδηση ότι στο Λαύριο ένας 33χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί 2 φορές για απειλή, είχε πολλές καταγγελίες η πρώην σύντροφός του για βία
3: 5 φορές.
2: Βίας, μπήκε στο σπίτι της, την μαχαίρωσε,
3: έσπασε το παράθυρο
2: και αυτήν και τον σύντροφό της
3: μπροστά στα παιδάκια.
2: Ευτυχώς η γυναίκα είναι εν ζωή, τραυματισμένη προφανώς, αλλά κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, και αν την έκαναν σωστά τη δουλειά τους, το πλαίσιο στο οποίο θα έπρεπε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους δεν είναι επαρκές. Άρα πρέπει να το ξαναδούμε όλο αυτό.
3: Πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα, αλλά τουλάχιστον έχουν γίνει κάποια βήματα. Εγώ παραμένω στη λογική.
2: Έχουν γίνει βήματα, Δημήτρη, αλλά
3: είχε
2: δεν
3: και
2: είναι το πρώτο. Συνέχεια
3: η γυναίκα, αλλά είχε κάνει τις καταγγελίες. Προφανώς λοιπόν δεν πάρθηκαν παραπάνω μέτρα σε σχέση με την απομάκρυνση ή την περιφρούρηση αυτής της οικογένειας. Τι να πω τώρα, αλλά και να μπαίνει ο άλλος μέσα στη νύχτα, αν κατάλαβα καλά, και να σπάει το τζάμι και να μαχαιρώνει 2 ανθρώπους, αυτό δείχνει και πόσο ακραίες

0: καταστάσεις αντιμετωπίζουμε πολλές φορές, όσα μετά και να παρθούν.
1: Αλήθεια.
0: Και τέλος πάντων, επειδή είπες για το χαμόγελο και τη μη βία, καλά κάνεις. Εγώ θα σε προβληματίσω λίγο τώρα. Είναι και μια μέρα, λέει, που ο σχεδιαστής του Mini Cooper είχε σχεδιάσει το Mini Cooper, που ήταν Έλληνας. Το οποίο Mini Cooper, παρότι είμαι Ιταλός, εγώ μου άρεσε επίσης και το Mini Cooper, φίλε, και πολλοί φίλοι είχαν.
1: Εξαιρετικό.
0: Και είχε φτιαχτεί λοιπόν το Mini Cooperάκι που πούλησε, λέει, και πάνω από 5 εκατομμύρια κομμάτια. Το παλιό Mini Cooperάκι, λέω. Δηλαδή τα σύγχρονα που είναι λίγο μεγάλα και λίγο turbo.
1: Έχει και μικρό το σε μέγεθος, αλλά έχει και μεγάλο.
0: Τώρα είναι τα μεγάλα κατά βάση. Ναι. Αλλά τα μικρά είναι συλλεκτικά κομμάτια πλέον. Γιατί περίπου για 40 χρόνια λεγόταν εισηγόνης ο συμπατριώτης αυτός, παρότι είχε αγγλική υπηκότητα, που το σχεδίασε και προσπάθησε να το κάνει όσο γινόταν πιο απλό και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες για τη μετακίνηση των εργαζομένων, και γι' αυτό έπιασε και στην Αγγλία και σε όλη την Ευρώπη μαζί με άλλα ανάλογα αυτοκίνητα, έτσι το σκαθάρι όπως λέμε από τη Γερμανία, της Volkswagen, και το θέμα του 500, από το 500 της Fiat. Τέλος πάντων, πάντως, να τα πούμε και αυτά.
1: Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που είναι ακόμα και σήμερα πάρα πολύ φανατικοί με το κλασικό Mini Cooper.
0: Είναι φοβερό,
1: και
0: φοβερό,
1: υπάρχουν μέρες
0: που μπελόιν.
1: Μαζεύονται όλοι οι ιδιοκτήτες του παλαιού και προσεγμένου προφανώς μοντέλου της Mini Cooper και κάνουν έκθεση στα αυτοκίνητα που κατέχουν. Να πω καταρχάς, είδα σήμερα στην Καθημερινή ένα δημοσίευμα για ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Πατρών την επόμενη εβδομάδα. Το λέω γιατί συμμετέχει σε αυτό το συνέδριο, θα μιλήσει την επόμενη εβδομάδα. Αφορά τον εμφύλιο 80 χρόνια μετά, την ιστορία, τη μνήμη και το τραύμα και τις επιπτώσεις του εμφυλίου. Είναι πολύ σημαντικό συνέδριο. Μεταξύ άλλων, μιλάει και ο Δημήτρης Στούμπος.
0: Θα πρέπει να έχει ενδιαφέρον.
1: Να πούμε ότι θα υπάρξει παρέμβαση και του Νίκου Γκατζογιάννη, ο οποίος δεν δίνει συχνά δηλώσεις ή συνεντεύξεις ή δεν παρεμβαίνει στα θέματα αυτά. Ο Νίκος Γκατζογιάννης είναι ο συγγραφέας του εμβληματικού βιβλίου της Ελένης, που αναφέρεται σε δολοφονίες κατά τη διάρκεια της μάνας του, για την ακρίβεια, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου.
0: Βιωματικό.
1: Ένα βιβλίο το οποίο έγινε ταινία με μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, όπου εδώ στην Ελλάδα, όταν προβλήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80, είχε γίνει χαμός, θυμίζω, στα σινεμά, στους κινηματογράφους. Κάποιοι άνθρωποι απαγόρευαν την προβολή αυτής της ταινίας. Καλό είναι να θυμόμαστε τα ζητήματα αυτά για να μην τα ξαναζήσουμε, αλλά και να τα συζητάμε επιστημονικά. Επίσης, μια που αναφέρομαι στα θέματα.
0: Ήταν βαθιά τα τραύματα και πολλές φορές έχουν αφήσει ακόμα και τώρα αναμνηστικές δόσεις φανατισμού. Είπαμε ότι πρέπει να συζητάμε με μεγαλύτερη ψυχραιμία και μεγαλύτερη πληρότητα τα δεδομένα, τα ιστορικά και τα γεγονότα που τραυμάτισαν τη χώρα μας και ευρύτερα την κοινωνία. Ήταν ένας βαρύς εμφύλιος.
1: Υπήρξε επίσης εχθές μια εξαιρετική συζήτηση στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, που συμμετείχε ο Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής της Καθημερινής, αλλά και διακεκριμένοι αρθρογράφοι, το New York Times, η Liz Adelman, ο Thomas Friedman και άλλοι. Εγώ πήγα εκεί στις συζητήσεις, άκουσα και τον Κυριάκο Πιερακάκη, αλλά κυρίως το πάνελ στο οποίο αναφέρομαι, και το αναφέρω το πάνελ το συγκεκριμένο γιατί είχε αντικείμενο τις αμερικανικές εκλογές και πώς βλέπουν οι New York Times επί της ουσίας τις εκλογές αυτές. Ο Friedman, ο οποίος είναι από τους πιο γνωστούς αρθρογράφους των New York Times,
0: επιδραστικότατος,
1: μίλησε για την ανάγκη να ψηφίσουν οι πολίτες στις προσεχείς εκλογές για το Κογκρέσο, λέγοντας ότι η σύνθεση του Κογκρέσου επηρεάζει και την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον, τη σχέση προφανώς με την Ευρώπη, άρα και εμέσως τις σχέσεις με την χώρα μας, και έβαλε στην ατζέντα και δύο παράγοντες, την πολιτική και την τεχνολογία, εκτιμώντας ότι οι προεδρικές εκλογές του 28 θα μας βρουν σε μια πιο όρημη και ισχυρή φάση και ως παγκόσμια κοινότητα αλλά και ως Αμερική. Έκανε τις προβλέψεις του, είπε για παράδειγμα ότι δεν θεωρεί ότι ο Βάνς θα φτάσει ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στην κάλπη, ως υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, λέγοντας ότι θα επιλέξουν κάποιον λιγότερο αγχωτικό πρόεδρο, για παράδειγμα σαν τον Ρούμπιο. Και είπε επίσης ότι δεν, και είναι γνωστό ότι δεν έχει εμφανιστεί κάποια προσωπικότητα στους δημοκρατικούς όπως παλαιότερο ο Κλίντον ή ο Ομπάμα, από το πουθενά προφανώς, γιατί οι υπάρχοντες υποψήφοι δεν φαίνεται να καλύπτουν τις απαιτήσεις κοινής γνώμης που να μπορέσει να διεκδικήσει με ένα σαρωτικό έτσι τρόπο την προεδρική εκλογή.
0: Είναι μια βαριά κατάσταση αυτή που βιώνουν πρώτα απ' όλα οι Αμερικάνοι πολίτες και η γενικότερη κατάσταση. Δεν πιστεύω και ο αρθρογράφος ο γνωστός πριν από ένα χρόνο θα περίμενε τις σημερινές εξελίξεις και στην περιοχή του Περσικού, παρότι είχε μεσολαβήσει πέρσι το καλοκαίρι η πρώτη επίθεση, η δεύτερη επίθεση κτλ. Γιατί θέλω να πω, έχουμε μπει σε μια περίοδο, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί και πάλι, και νομίζω όσο περνάει ο καιρός φουσκώνει αυτή η κατάσταση, είναι ένα εκρηκτικό μοσαϊκό παντού. Δεν είναι ένα ή δύο τα γεγονότα. Δεν είναι μόνο η πλευρά της σύγκρουσης και της ακραίας αυτής αναμέτρησης στον Περσικό και τώρα και στην Ερυθρά κτλ. Ή ξέρω εγώ, η παρατηνόμενη επιχείρηση, όπως λέει ο φοβερός Πούτιν στην Ουκρανία, η εισβολή δηλαδή και η συνέχιση του πολέμου. Τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να πω εγώ πάντως σε αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι τα βασικά ζητήματα, τα ενεργειακά και τα οικονομικά, είναι μπροστά μας για το βαρύ χειμώνα που έχουμε ξαναπεί, και νομίζω ότι σε ένα βαθμό θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αλλά εκείνο που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι μια σειρά χώρες έχουν σκληρή αντιμετώπιση για το θέμα του ενεργειακού και απορρίπτουν την όποια στοιχειώδη προσθήκη ευελιξίας που έχει ζητήσει με την επιστολή του και ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η κυρία Μελώνη, και ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν εχθές, ο αρμόδιος για τα ενεργειακά, ήταν, θα λέγαμε, να το πω λαϊκά εγώ, αρνητικός. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν εξουσιοδοτημένος ακριβώς να σταματήσει προς το παρόν τη συζήτηση, άρα θα περιμένουμε τη συνόδους κορυφής, γιατί ταυτόχρονα είναι γεγονός ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τις προάλλες δεν έχουν προκαλέσει και καμία φοβερή έτσι, κινητικότητα ικανοποίησης και υποδοχής, παρότι τα προβλήματα δεν είναι μονοπλευρά ή μονοδιάστατα. Και νομίζω ότι σε ένα βαθμό και οι συζητήσεις που γίνονται αυτές τις ημέρες και στη Βουλή αλλά και σε διάφορα τηλεοπτικά, να τα πούμε έτσι, μηντιακά τραπέζια, δείχνει ότι πολλοί, εγώ θεωρώ και από την αντιπολίτευση, δεν έχουν καταγράψει, δεν έχουν συνειδητοποιήσει το βάθος και την έκταση του προβλήματος που έρχεται. Και ότι ό,τι και να γίνει από μια χώρα, παρότι μπορούν να γίνουν κινήσεις, και εκεί νομίζω έστω και με καθυστέρηση κάτι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση, αλλά θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια.
1: Να πούμε ότι, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αγγελίδη που μας έστειλε φωτογραφία από το πρώτο του μήνυ το 1983, ο κύριος Τάκης από το Λαγονίσι, ο κύριος Αγγελίδης, και ευχαριστούμε πολύ για τη φωτογραφία, είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα. Και εγώ θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι στο δεύτερο σκέλος εκπομπής μετά τις ειδήσεις, το διάλειμμα για τις ειδήσεις, θα σχολιάσουμε την έρευνα που είναι η πάγια έρευνα του ΙΟΒΕ που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας και μιλάει για το οικονομικό κλίμα του Σεπτεμβρίου, που τα μηνύματα είναι ελαφρώς θετικά, οπότε καλό είναι να συζητήσουμε, να δούμε όμως και τις απειλές για την οικονομία, να δούμε και τις απειλές για την κοινωνία μέσω της οικονομίας. Πάντως σήμερα, αν κάποιος ανατρέξει στον διεθνή τύπο και στον ελληνικό τύπο, θα δει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής των ομολόγων.
0: Των δεκαετών ομολόγων. Που δείχνει και το κλίμα που
1: της αβεβαιότητας
0: φουσκώνει. Δεν είναι τυχαίο τώρα, γιατί και στην πραγματικότητα εδώ να μιλήσουμε και ένα άλλο στοιχείο πρόσθετο, ότι ο Τραμπ πιέζει, αν όχι μπορούμε να πούμε και εκβιάζει Ευρωπαίους κατά βάση και τη Γερμανία, δηλαδή ότι πρέπει να αποδεσμεύσει κομμάτι από τα στρατηγικά αποθέματα, γιατί έτσι νομίζει, όπως έκανε μια μικρή κίνηση ο ίδιος για το εσωτερικό της Αμερικής, κάτι μπορεί να γίνει για τον ντίζελ. Νομίζω ότι και αυτά είναι μπαλώματα της πλάκας.
1: Πολύ
0: δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζουν τη συζήτηση.
1: Δολάρια το βαρέλι. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα και σε ειδήσεις και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί και με τον εκλεκτό μας καλεσμένο μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger.
3: Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα.
10: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
12: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
14: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
15: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
17: 1 ακόμη άτομο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ότι δεν ξεχάσαμε να ενημερώσουμε για το ταξίδι του Τσίπρα στο Άγιο Όρος.
1: Από όλα μας δίνει την ευκαιρία. Αυτοκράτηση, εντάξει.
0: Βέβαια,
1: να κάνουμε ένα σχόλιο, εντάξει, γιατί είχε πολλά χρόνια να πάει.
0: Τα προηγούμενα μηνύματα απευθύνονται στον Άρη Πορτοσάλτε και τους λοιπούς, τον Νίκο Φιλιππίδη. Εν πάση περιπτώσει, το δικό μας αφορά το Άγιο Όρος και μας προκαλεί να αναφερθούμε στο ταξίδι του κυρίου Τσίπρα.
1: Εντάξει, προκαλεί εντύπωση, διότι είχε πολλά χρόνια να πάει στο Άγιο Όρος ο κύριος Τσίπρας. Αν δεν κάνω λάθος, είχε πάει την τελευταία φορά ή το 13 ή το 14, όταν ήταν επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα είναι πολλά τα χρόνια.
0: Και
1: τώρα δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό αυτό.
0: Γιατί είναι κακό?
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό.
0: Εγώ υπερασπίζομαι το δικαίωμά του να πάει όπου θέλει.
1: Μα πρώτα απ' όλα στο Άγιο Όρος, όπως ξέρεις.
0: Εγώ χαίρομαι που
1: πάμε μόνο εμείς στα αγοράκια. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία και παράδοση.
0: Ο καθένας.
1: Ωραία. Άρα θέλω να πω, μιλάμε μόνο για αγοράκια. Ένα. Δεύτερον, τα αγοράκια λοιπόν και οι άντρες που πηγαίνουν εκεί δεν σημαίνει ότι είναι όλοι φοβερά πιστή, μπορεί να είναι ευσεβής, μπορεί να είναι
0: μπορεί να
1: νιώθουν μια εσωτερική
0: και
1: ανάγκη.
0: Ο δεν είναι δουν... καν ορθόδοξος.
1: Δηλαδή,
0: ο Κάρολος ξέρει πόσο τακτικά πηγαίνει στο Άγιο Όρος ο βασιλιάς της Αγγλίας και δεν το ξέρει κανένας. Που δεν είναι ορθόδοξος, είναι αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Ο κύριος Τσίπρας πολύ καλά έκανε και πήγε στο Άγιο Όρος. Μάλιστα, συνοδευόταν από έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον ιερέα και σύζυγο της καθηγήτριας της κυρίας Λινού και βουλευτή του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ξέρω που βρίσκεται πολιτικά, συγγνώμη, μου διαφέρει.
1: Νομίζω ότι η κυρία Λινού παραμένει, είναι στη Βουλή η κυρία Λινού, είναι βουλευτίνα και ταυτόχρονα έχει ανεξαρτητοποιηθεί προ καιρού και νομίζω ότι είναι σχεδόν έτοιμη να ενταχθεί όταν παραιτηθεί με το καλό, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, έτσι υποθέτω, στο σχηματισμό του κυρίου Τσίπρα στην ελληνική αριστερή.
0: Σε κάθε περίπτωση, εγώ.
1: Συμπαράταξη.
0: Εγώ σε κάθε περίπτωση δεν. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πάει όπου θέλει. Επίσης, τιμώ πάρα πολύ το μοναστήρι τη Σιμωνόπετρα. Είναι το πιο πνευματικό μοναστήριο, κατά την άποψή μου, κατά τη δικιά μου προσέγγιση, στο Άγιο Όρος. Γιατί όλοι του οι μοναχοί είναι με πτυχία τουλάχιστον μάστερ ή τουλάχιστον διδακτορικά. Μιλάμε για σπουδαίες προσωπικότητες που έχουν περάσει από αυτό το μοναστήρι. Έχει υψηλή πνευματικότητα και όχι τόσο δημόσιες σχέσεις. Δεν κάνει δημόσιες σχέσεις όπως κάνουν κάποια άλλα μοναστήρια. Άρα ο κύριος ή ο Παπαλινός καλύτερα τον πήγε στον κατάλληλο χώρο. Εκεί αυτό που με πειράζει όμως είναι το σχόλιο που άφησε να υπονοείται ο Τσίπρας προκειμένου να προσεγγίσει τα κοινά τα οποία είναι πιο κοντά στην Εκκλησία σε σχέση με τα δικά του.
1: Και όλες για το στιχάκι τώρα.
0: Κοινά. Ακριβώς. Αυτό εμένα με ενόχλησε. Πες ότι πήγες, βγάλε και μια φωτογραφία, άσε τα σχόλια τώρα για άλλους αρμοδιότερους εσού.
1: Ούτως ή άλλως να πήγαινε ηγκόγνητο.
0: Μας γράφει η κυρία
1: Νομίζω
0: Γεωργία,
1: ότι είναι προφανή τα ζητήματα, γι' αυτό είπα και την αναφορά στις πριν από 12 χρόνια.
0: Είναι προφανή.
1: Όταν ξαναπήγε.
0: Εννοείς.
1: Δεν ξέρω αν παίρνει και την ευλογία για τις επόμενες πολιτικές μάχες, αλλά τέλος πάντων δικαίωμά του να πάει. Τώρα η παρέα του κυρίου Λινού, αν προκάλεσε την κριτική και την πολεμική από τον κύριο Πολάκη, έτσι αυτό νομίζω αναφέρεσε πρωτίστως, έχει να κάνει και με το γεγονός της αντιπαράθεσης που έχει ο κύριος Πολάκης με την κυρία Λινού.
0: Και τι θα κάνει?
1: Όχι, απλά εξηγώ, λέω, γιατί
0: καταρχάς,
1: που ξέρει τώρα ο πολίτης για ποιο λόγο είναι σε αντιπαράθεση ο Πολάκης με τη Λινού.
0: Ο Πολάκης είναι, συγγνώμη, από τη μία είναι
1: τώρα,
0: ο αντιεμβολιαστής.
1: Άλλο το δικαίωμα του ανθρώπου να κάνει ό,τι νομίζει και για το Άγιο Όρος ή οτιδήποτε, αλλά να με αφήσει μετά να πω κάτι για τον κύριο Μιχελογιαννάκη που έχει έρθει πάλι στην επικαιρότητα.
0: Πώς πας από τον Πολάκη
1: στον
0: Μιχελογιαννάκη? Μας θυμίζεις όλο το πλαίσιο στο οποίο κινείται η χώρα για 10 χρόνια, τα προηγούμενα 10 χρόνια.
1: Είχε επιτυχίες σε πολλά
0: και στο
1: χρόνια.
0: Οποίο προσπαθούσαμε να ξεχάσουμε. Είναι, επαναλαμβάνω, το έχω ξαναπεί, το είπα χθες, προχθές, κάποια στιγμή. Αν ένας άνθρωπος έλειπε για 10-15 χρόνια στην Αυστραλία και είχε φύγει με τον Σαμαρά πρωθυπουργό ή αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον Τσίπρα αντίστοιχα στην αντίστοιχη θέση είτε πρωθυπουργό είτε αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον Κασιδιάρη να πηγαίνει έρχεται σε διάφορες εκδηλώσεις με διάφορους περίεργους τύπους με μαύρες μπλούζες, τον Μιχελογιαννάκη, τον Πολάκη και διάφορους άλλους να τσακώνονται μεταξύ τους και επέστρεφε μετά από 15 χρόνια, θα έβλεπε μια Ελλάδα όντως διαφορετική, με λιγότερη ένταση και σε καλύτερη κατάσταση, να πούμε την αλήθεια, αλλά αυτούς και πάλι να πρωταγωνιστούν στο προσκήνιο. Βέβαια, τον Τσίπρα δεν τον έβλεπε στην Αμερικανική πρεσβεία να διαδηλώνει απ' έξω, θα τον έβλεπε στο Άγιο Όρος.
1: Καλά, μπορούσε να το δει παλιότερα χρόνια, να κάνει ένα flashback εκεί στα βίντεο. Τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να πω για τον κύριο Μιχελογιαννάκη, μου κάνει εντύπωση ότι έχει, ας να το πω έτσι κομψά εγώ, το χιούμορ του, διότι λέει ότι επιστρέφει στο Πασόκ μετά από μια διαδρομή πολλών ετών. Μη θυμίσω τώρα πόσες φανέλες άλλαξε, είναι 4-5 αν θυμάμαι καλά. Και αν θυμάμαι επίσης καλά, είχε και ένα προβληματισμό τελευταία, γιατί με τα ματά

0: και μου τον είχα δει μια νύχτα εκεί που ξενυχτάω για κάτι δικά μου ζητήματα με τον άλλον συνεργάτη τότε του ΣΥΡΙΖΑ για ένα φεγγάρι, τον κύριο Νικολόπουλο, που έχει ένα δικό του σχήμα. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς.
1: Τον Νίκο Νικολόπουλο.
0: Ναι.
1: Και ο Νίκο Νικολόπουλο στην κατηγορία που λέω. Δηλαδή τα πρόσωπα τη 20ετία που μπαίνουν πάλι στο πολιτικό προσκήνιο. Είδα κάποιε δηλώσει.
0: Αϊθαλή. Με
1: νέου
0: γιώτα για όλου.
1: Που έρχεται, που ετοιμάζεται. Ο κύριο Νικολόπουλο ετοιμάζεται να πολιτευτεί αυτό ή μέλο τη οικογένειά του.
0: Ο κύριο Νικολόπουλο, βλέπω μια προσέγγιση με τον κύριο Σαμαρά. Συμφωνούμε. Αλλά τέλο πάντων για τον κύριο Μιχελογιαννάκη θυμήθηκα τώρα. Γιατί εντάξει, τότε με τον κορονοϊό μπορεί να τα έχουμε ξεχάσει, αλλά να τα θυμίσουμε. Τότε βγαίνανε πολλοί και λέγανε μη φοβάστε, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, δεν χρειάζονται εμβόλια, δεν είναι εκείνο. Και ο κύριος Μιχελογιαννάκης, αν θυμάμαι, είχε πει δεν υπάρχει θέμα εκεί και για την θεία κοινωνία και τα λοιπά. Κάντε ό,τι νομίζετε και ούτως ή άλλως. Και ένα τελευταίο που θυμήθηκα τώρα, εκτός από τα θαυμαστά που έλεγε κάτι εύκολα σε κάτι συνεντεύξεις που θα βρει λεφτά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από την Κίνα, από το ΕΤΣ, από το ΙΟΒΕΤΣ.
1: Τέλος πάντων. Υπάρχει και ηχητικό, δεν χρειάζεται να το ακούσουμε.
0: Καλά, ας το μην το κάνουμε και επανάληψη revival όλο. Αλλά θυμήθηκα ότι έλεγε και για τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, ότι είναι θαυματουργά, κάτι τέτοια. Λέει. Τώρα πώς τα συνδυάζει όλα μαζί.
1: Ο κάθε άνθρωπος.
0: Μα δεν τα μπερδεύω εγώ.
1: Άλλο
0: τα
1: ελεύθερη χώρα.
0: Τα κάνει, όπως λέω εγώ, χάλια. Να μην πω άλλη λέξη τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως.
0: Αν μπερδεύεις το πιστεύω σου, εγώ σέβομαι το πιστεύω σου και το οποιοδήποτε. Αλλά δεν γίνεται αυτό να γίνεται προπαγανδιστικό χαρτί ή εφιολόγημα, για να το πούμε και διαφορετικά. Για να παίξει σε κάποιο κανάλι, σε κάποιο ραδιόφωνο ή σε κάποιο.
1: Να ξαναγυρίσουμε λίγο στα
0: τέλος πάντων.
1: Σοβαρά ζητήματα. Να πω ότι ο φίλος μας ο Γκράβας μου έκανε μια επισήμανση. Ότι η αύξηση είναι στην τιμή της, όχι στην τιμή των ομολόγων, πράγματι η οποία πέφτει. Αν κάποιος αγοράσει ομόλογα, θα αγοράσει φθηνότερα, θα δώσει λιγότερα λεφτά, αλλά στην απόδοση. Όντως, λεκτικά έχει δίκιο ότι ήταν.
0: Εντάξει, μιλάμε για την αύξηση του τοκισμού.
1: Προφανώς.
0: Αυτό προφανώς. Μιλάμε. Που δείχνει ότι ανεβαίνει ένας κίνδυνος. Αυτό σημαίνει. Δεν μπαίνουμε τώρα στην απόδοση, στην οικονομική.
1: Η σωστή έκφραση έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος Γκράβας.
0: Okay, μέσα στις διορθώσεις.
1: Και συγγραφέας.
0: Μέσα.
1: Αυτό που ήθελα επίσης να πω, Δημήτρη, πριν προχωρήσουμε και στη συνέντευξή μας, θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον Νίκο Βέτα, τον επικεφαλής του ΙΟΒΕ, για το οικονομικό κλίμα και την βελτίωσή του. Να πω ότι υπάρχει μία διπλωματική ένταση και πάλι με την Τουρκία, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Γιατί βγαίνει το, όπως εσύ είπες κιόλας εχθές, το όρο του ΡΕΗ στην.
0: Βλέπεις ότι δεν αλλάζει τίποτα, επειδή λέγαμε πριν για πιο γραφικές ιστορίες, αυτές είναι οι σοβαρές. Είναι επί δεκαετίες οι ίδιες επαναλήψεις και με μεγαλύτερη ένταση τώρα. Γιατί νομίζω ότι την επόμενη περίοδο έχει σημασία πώς θα εξελιχθεί η ιστορία του σχεδιασμού από την ελληνική πλευρά και την ευρωπαϊκή πλευρά απέναντι στην Τουρκία και όχι μόνο για το καλώδιο που είναι στην επικαιρότητα αλλά και για πολλά άλλα ζητήματα. Και υπενθυμίζω ότι ούτως ή άλλως τυχαίνει τώρα, ίσως και αυτό κεντρίζει λίγο την επιθετικότητα πολλών. Θυμίζω ότι όλον τον Οκτώβριο προεδρεύουμε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι και η τελευταία προεδρία της Ελλάδας στη διετή θητεία ως
1: και μετά
0: μη μόνιμο μέλος ασφαλείας.
1: Και μετά θα συζητήσουμε για τον διάδοχο του Γκουτιέρες, όπου η Τουρκία διεκδικεί δικό της επικεφαλής του ΟΗΕ, Γενικό Γραμματέα, τον νυν επικεφαλής του ΟΑΣΑ, στον οποίο είχε στηρίξει και η Ελλάδα με επιστολή της. Ήταν κοινή υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Συμβούλιο Ασφαλείας και της Τουρκίας για την Προεδρία του ΟΑΣΑ. ΟΑΣΑ, σωστά το είπε, του ΟΑΣΕ. Πάμε στον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Βέτα. Με χαρά είδαμε σήμερα την ανακοίνωσή σας, κύριε Βέτα, για την μικρή βελτίωση, αλλά ουσιαστική σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και μια πολύ δύσκολη εποχή του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο. Καλημέρα σας.
0: Καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι, η μέτρηση που κάναμε για το Σεπτέμβριο κάθε μήνα γίνεται πλην Αυγούστου και γι' αυτό και ο Σεπτέμβριος συγκρίνεται με τον Ιούλιο. Στο ΙΟΒΕ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει μία μικρή, όχι μεγάλη, βελτίωση του οικονομικού κλίματος, ίσως και μία λίγο μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με τον Ιούλιο, ειδικότερα της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, δηλαδή πώς νιώθουν τα νοικοκυριά, ξεκινώντας όμως από μία χαμηλή βάση, κυρίως για τα νοικοκυριά, λιγότερο για τις επιχειρήσεις, αυτές συγκρίνονται με τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, που ειδικότερα στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, Γερμανία και τριγύρω, τα τελευταία 2-3 χρόνια ανησυχούν. Γι' αυτό και μακροοικονομικά δεν πηγαίνουν τόσο καλά.
1: Βλέπουμε ότι στους δείκτες η βιομηχανία είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι άλλες προηγούμενες περιόδους. Άρα η αισιοδοξία εκεί είναι σημαντική για την ελληνική οικονομία, όπως και στην κατανάλωση στα νοικοκυριά βλέπουμε ότι οι Έλληνες διατυπώνουν πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τα οικονομικά τους.
2: Είναι πολύ σημαντικές όλες αυτές οι μετρήσεις, οι οποίες φυσικά γίνονται, έχουν ένα υποκειμενικό στοιχείο, πως εκτιμούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, την κατάστασή τους και τις προοπτικές τους, όμως δεν θα το παράκανα στο να διαβάσω υπερβολικά με πολλή πληροφόρηση εκεί, σε ενός μήνα τη μέτρηση. Μπορεί να είναι ευμετάβλητο το πώς βλέπουν το μέλλον τους
1: οι
2: βιομηχανίες, αλλά υπάρχει βελτίωση. Πράγματι αυτό που λέτε.
1: Κύριε Βέτε, το βάζω υπό την εξής έννοια, ότι συνηθίζουμε να λέμε ως κλισέ ότι η αγορά είναι η ψυχολογία. Άρα, αν η ψυχολογία είναι θετική και η αγορά, οι δείκτες της συνήθως.
3: Εργείς 91,8 στα FM.
1: Οι απλοί πολίτες στα νοικοκυριά να έχουν μια επιφυλακτικότητα έναντι της αγοράς. Βλέπουμε ότι το οικονομικό κλίμα εκεί είναι πιο αισιόδοξο από ό,τι θα περιμέναμε ως πολίτες, ως σχολιαστές να το δούμε. Άρα και αυτά τα δύο εγώ τα βλέπω ως θετικές ενδείξεις.
2: Να βάλουμε μαζί δύο στοιχεία πληροφόρησης που είναι κρίσιμα. Το ένα είναι ότι αυτή η μέτρηση είναι πράγματι καλύτερη από την προηγούμενη σε σχέση με τα νοικοκυριά. Δηλώνουν ότι θα κάνουν μεγαλύτερες αγορές παγιών για το νοικοκυριό τους, αλλά βλέπουν και την οικονομία να μην πηγαίνει τόσο άσχημα όσο την έβλεπαν πριν από δύο μήνες. Όμως συνολικά η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη. Άρα βελτίωση από χαμηλά επίπεδα.
0: Ωραία, κύριε Βέτα, τα χαμηλά αυτά επίπεδα, έστω και με το μικρό βηματισμό, δείχνουν μια κατεύθυνση. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή εσείς ασχολείστε και επιστημονικά με την όλη υπόθεση, πολλές φορές οι μετρήσεις αυτές και οι εξηγήσεις που δίνονται οι επιστημονικές δεν ικανοποιούν την ευρύτερη, πώς να το πούμε, υποδοχή από την πλευρά των συμπολιτών μας. Και το λέω αυτό γιατί, εντάξει, έχουμε το κλίμα αυτό ως βελτίωση σε ένα βαθμό όπως αποτυπώνεται με την έρευνά σας, αλλά τα στοιχεία και το γεγονός, να σας πάω στο πρόσφατο με την ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης, δείχνει ότι μεγαλώνει η πίεση για νέες πρόσθετες ρυθμίσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τα θέματα της τακτοποίησης των χρεών. Έτσι δεν είναι?
2: Γι' αυτό σας είπα βελτίωση, αλλά από χαμηλή βάση. Επίσης δεν είναι όλα.
0: Θα βελτιωθεί λοιπόν παραπάνω με τα μέτρα αυτά, πιστεύετε? Καλά, θα το δούμε στην επόμενη μέτρηση, αλλά λέω.
2: Αυτό θα το δούμε. Συνήθως τα μέτρα άλλωστε έρχονται ως αποτέλεσμα κάποιας πίεσης στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Αυξάνεται για παράδειγμα το κόστος ενέργειας, το τρέχον ή το αναμενόμενο, και έρχεται το κράτος με κάποιους τρόπους να το αμβλύνει. Άρα έχεις συνήθως ένα πρόβλημα που προηγείται και μετά μια απόκριση. Και αν η απόκριση σβήνει όλο το πρόβλημα, μερικές φορές το κάνει, συνήθως όχι. Άρα το εάν θα βελτιωθεί περαιτέρω η καταναλωτική εμπιστοσύνη δεν το ξέρουμε. Να πω κάτι ενδιαφέρον όμως, για όσους βλέπουν αυτές τις μετρήσεις στον μακρύ χρόνο, όλες τις τελευταίες δεκαετίες, πηγαίνοντας προς εκλογικές διαδικασίες, τα νοικοκυριά δηλώνουν μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Αυτό έχει και ένα στοιχείο έτσι, υποκειμενικής προφανώς αντίληψης και συμπεριφοράς. Φαίνεται ότι άσχετα με το ποιος θεωρούν ότι μπορεί να είναι κυβέρνηση την επόμενη φορά, θεωρούν ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Κοιτάνε τριγύρω τους και δηλώνουν μια μεγαλύτερη αισιοδοξία από ό,τι πιο πριν. Βέβαια, για να πούμε και κάτι λιγότερο θετικό, συνήθως κάποιους μήνες μετά την όποια εκλογική διαδικασία, σας λέω ότι ισχύει τα τελευταία 20-25 χρόνια, ξαναπέφτουν οι προσδοκίες τους.
1: Πάντως, εμένα επιτρέψτε
2: να διαπιστώσω, θα πάει.
1: Να διαπιστώσω και κάποιες αντιφάσεις, δηλαδή την ίδια στιγμή που εμφανίζονται αισιόδοξοι, έστω και συγκρατημένα αισιόδοξοι οι πολίτες, την ίδια στιγμή δηλώνουν, για παράδειγμα, σε άλλες έρευνες με διαφορετικό στατιστικό τρόπο αποτύπωσης ότι δεν τους στάνουν τα εισοδήματά τους για να περάσουν πέραν της 20ης ημέρας κάθε μήνα. Οπότε...
2: Όχι μόνο σε άλλες έρευνες, και σε αυτή την έρευνα.
1: Και σε αυτή την έρευνα. Άρα πώς μπορεί να αισιοδοξεί κάποιος που δεν του φτάνουν τα εισοδήματά του, είναι ένα ερώτημα. Πιθανότατα συγκριτικά με το παρελθόν. Αλλά...
2: Γι' αυτό σας είπα, βελτιώνονται οι προσδοκίες, αλλά από χαμηλή βάση.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε μια διάχυτη αισιοδοξία. Έχουμε μια μικρότερη απεσιοδοξία, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ξέρετε, νομίζω και οι δυο σας και όλοι που μας ακούνε, ότι πρέπει να συγκρίνεις μήλα με μήλα όλες αυτές οι μετρήσεις. Επειδή αυτή η μέτρηση γίνεται όχι για χρόνια, για δεκαετίες, με την ίδια μεθοδολογία, και επειδή αυτή η μέτρηση που κάνουμε στο ΙΟΒΕ έχει την ίδια μεθοδολογία σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό βοηθάει στο να κοιτάς μήλα με μήλα.
1: Βεβαίως, και με βάση αυτή την έρευνα και στο παρελθόν βλέπαμε αν η χώρα γύριζε σε ύφεση, σε ανάπτυξη, ανάλογα με το πρόδρομο κλίμα που αποτύπωνε η έρευνά σας. Από μένα, εγώ σας αφήνω στον Δημήτρη Τούμπο με ένα τελευταίο μου ερώτημα, βγάζοντάς σας από το θέμα της έρευνας, λέγοντας το εξής: αν ανησυχείτε με βάση το διεθνές περιβάλλον, με βάση την αύξηση της απόδοσης των τιμών των ομολόγων και με βάση της αύξησης της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, αν ανησυχείτε για τα χειρότερα που προβλέπουν πολλοί να έρχονται στην παγκόσμια οικονομία? Αυτό είναι το ερώτημά μου και σας αφήνω και στο Δημήτρη Στούμπο.
2: Η πολύ σύντομη απάντηση στο ερώτημά σας είναι ναι, ανησυχώ. Να προσθέσω εδώ ότι το αν ανησυχώ εγώ ένας οικονομολόγος δεν έχει τόση μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι ανησυχούν αυτοί οι οποίοι αγοράζουν και πολλούν στις αγορές. Και γι' αυτό καταγράφεται αύξηση τιμών ουσιαστικά διάχυτα στο χώρο της ενέργειας, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι η συστηματική αύξηση του ρίσκου στις αγορές ομολόγων και των εταιρικών, αλλά πρωτίστως των κρατικών. Και εδώ θα έβαζα ένα τρίπτυχο. Από τη μια ακριβένει η ενέργεια, από την άλλη ανεβαίνει το κόστος χρήματος. Το πρώτο είναι αγορά ενέργειας, το δεύτερο είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, νομισματική πολιτική, επηρεάζεται από αυτήν και το τι θα κάνουν οι κεντρικές τράπεζες. Αλλά το τρίτο είναι ότι δεν έχουν οι κυβερνήσεις, τα κράτη να το πω πιο σωστά, δημοσιονομικά τα περιθώρια τα οποία υπήρχαν σε προηγούμενες κρίσεις, να ρίξουν, να χαλαρώσουν τους κανόνες και να βάλουν χρήμα στην αγορά, όπως το έκαναν στην αρχή της κρίσης στην Ουκρανία, πιο πριν στην πανδημία και στην κρίση χρέους. Δεν υπάρχουν αυτά τα περιθώρια, οπότε περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, ακριβότερο χρήμα και υψηλότερο κόστος ενέργειας. Είναι λίγο μια δύσκολη θάλασσα. Να δούμε αν αυτό θα κρατήσει για λίγο ή για περισσότερο.
0: Μια πολύ γρήγορη ερώτηση, κύριε Βέτα,
1: για να κλείσουμε.
0: Μέσα σε αυτό, στην πίτα, ας το πούμε, των εκτιμήσεων που παρουσιάζεται, το λιανικό εμπόριο, επειδή ακούγαμε και πρόσφατα αρκετές γκρίνιες και αρνητικές αποτυπώσεις από τα μαγαζιά κτλ., το βλέπετε να συνεχίζει οριακά προς τα κάτω, ας το πούμε έτσι? Ποια αναλογία έχει στην πίτα η κατάσταση αυτή σε σχέση με το κλίμα, για το λιανικό εμπόριο μιλάω ειδικά?
2: Όλους τους τελευταίους μήνες το λιανικό εμπόριο δεν απέχει πολύ από την υπόλοιπη οικονομία. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν ανοίξεις λίγο το μαύρο κουτί που λέγεται λιανικό εμπόριο και δεις τις λεπτομέρειες, υπάρχουν επιχειρήσεις και υποκλάδοι του που πηγαίνουν καλύτερα, ιδίως αυτοί που έχουν καταφέρει να κάνουν πιο έντονα την ψηφιακή τους μετάβαση online, αυτοί που έχουν συνδεθεί με τουρισμό. Το λιανικό εμπόριο θα μπορεί να πάει καλύτερα, και πάει καλύτερα στο βαθμό που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γινόταν στο παρελθόν. Πάντως δεν φαίνεται μια τεράστια πίεση σε αυτό, όπως ίσως κάποιος θα περίμενε.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Βέτα. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και στην επόμενη σας έρευνα, και οποτεδήποτε εσείς κρίνετε σκόπιμο ότι έχετε κάτι να προσθέσετε στο δημόσιο διάλογο ή στην ανάλυση σας. Σας
2: ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Θερμά.
1: Ήταν καλή ο συνέχεια. Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, ο κύριος Νίκος Βέτας. Διαφημίσεις.
4: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
18: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Πριν σας χαιρετήσουμε για το Σαββατοκύριακο, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μία ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να πούμε την καλημέρα μας, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
19: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
21: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα.
24: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
25: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
26: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950 55

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολλοί είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένη.

0: φυλάξουν.
1: Ελληνοφρένεια 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Σάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.

0: 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Σας λέμε πάντα ότι η Παρασκευή είναι μια πολύ ωραία μέρα, γιατί έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να καλημερίσουμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε εντός και εκτός ακίνθου. Να καλημερίσουμε εσάς που μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο. Να στείλουμε πολλές καλημέρες στον απόδημο ελληνισμό και καλησπέρες, ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται ο καθένας. Και να σας πούμε ότι για την επόμενη μία τουλάχιστον ώρα της ημέρας θα είμαστε μαζί σας, να δούμε μαζί όλα τα γεγονότα της τοπικής επικαιρότητας που και

0: Ναι. Λοιπόν, είναι ένα λογοτεχνικό ταξίδι αυτό, αλλά θέλουμε λίγο να μας το περιγράψετε μέχρι εκεί που μπορείτε και πριν φτάσουμε στην Ιθάκη μας.
1: Να σας περιγράψω το ταξίδι, θα πάω στην Κιλίνη και από εκεί θα περάσω.
0: Όχι αυτό, το λογοτεχνικό ταξίδι θέλω να μου περιγράψετε. Λοιπόν, τι θα περιλαμβάνει η εκδήλωση εννοώ, ναι.
1: Κοιτάξτε, είναι πάντα είναι ένα αφορμή, ένα βιβλίο. Λέγω, παιδί, βαριέμαι αφόρητα να μιλάω και σε αυτές τις δηλώσεις ξέρω ότι είναι λίγο βαρετές, πάρα πολύ βαρετές.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να, όσο γίνεται, να ξεφύγω από το βιβλίο, γιατί το βιβλίο διαβάζεται, δεν. Αλλιώς θα γυρνούσα από σπίτι σε σπίτι και θα διάβαζα το βιβλίο. Mm-hmm. Και αυτό μπορώ να το κάνω, βέβαια, γιατί για όλα είμαι ικανός. Εδώ λοιπόν θα μιλήσω γενικά για την αφορμή. Ποια ήταν η αφορμή που γράφτηκε το βιβλίο, πώς γράφτηκε. Το βιβλίο καταρχάς λέγεται «Η άλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα».
0: Μάλιστα.
1: Η ιστορία είναι βασικά, βασίζεται ο πυρήνας μάλλον στην επιθυμία κάποιων έτσι βασανισμένων παιδιών μια άλλη δεκαετία, πολύ μακρινής.
0: 40-50 ας πούμε, τόσο πίσω.
1: Στα τέλη του 50, αρχές του 60.
0: Ναι, ακριβώς τα δύσκολα χρόνια.
1: Περίοδο, ναι, που πια βγαίνει η Ελλάδα από μια, ας το πω, κυκλοζωφερή περίοδο.
0: Τραυματισμένη και από τον εμφύλιο και από τους πολέμους.
1: Τραυματισμένη, αλλά και μαζί πολύ διασκεδαστική περίοδο. Μην ξεχνάτε το τι βάλεις και το τι ταγκό έχει γραφτεί εκείνη την περίοδο. Και πάρα πολλά από αυτά τα γνωστά, πολύ γνωστά ρεμπέτικα.
0: Ναι.
1: Αλλά μπαίνουμε βγαίνει στη δεκαετία του 60, η οποία ήταν, κατά, τουλάχιστον όπως φημολογείται, πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Εμείς το 60 οι εκδρομές, που λέει και ο Σαββόπουλος, και πολλά και πολλά και πολλά. Λοιπόν, πραγματικά κάτι συνέβαινε και μεταξύ 59 και 60 και η ιστορία μου τοποθετείται σε μια φανταστική πόλη κάπου στην Ανατολική Μακεδονία, την Ροδόσταμη, γιατί η παραγωγή μεγάλη της περιοχής, πέρα από τα καπνά, ήταν τα τριαντάφυλλα, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για διάφορους λόγους, τους οποίους δεν χρειάζεται να εξηγήσω πρωί-πρωί τώρα στο ραδιόφωνο.
0: Όχι για το ροδέλαιο.
1: Όχι το ροδέλαιο, το ξέρω, το τριαντάφυλλα είναι πάρα πολύ διευκολυντικό στα έντερα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό το κάναμε παλιά, που δεν υπήρχαν και πολλά
0: φάρμακα
1: μέσα. Ναι, και φάρμακα και τέτοια. Το τριαντάφυλλο ήταν το καλύτερο από όλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα θα αρχίσουμε από το θέσιο
0: Όχι, απλά με τριγκάρισε αυτό με το τριαντάφυλλο και λέω γιατί. Πού αλλού.
1: Έχει τεράστιο ρόλο γιατί λέγεται και Ροδόσταμη η πόλη. Λοιπόν, αυτή η πόλη, η οποία που δεν είναι πόλη, είναι Κωμόπολη, αλλά έχει όλα τα καλά και τα κακά τη τότε, ας πούμε, μιας καλής επαρχιακής, μιας μεγάλης τέλος πάντων επαρχιακής πολιτείας. Και λοιπόν συμβαίνουν τα πάντα. Και οι ροές που προέρχονται από οι ηρωίδες μου, δηλαδή, οι αδελφές Γεργάρα είναι μέλη μιας οικογένειας Λούμπεν. Τότε βέβαια το Λούμπεν το 1959, σε λέξη δεν το ξέραμε, το ξέραμε πάρα πολύ.
0: Είχε γίνει η Οκτωβριανή Επανάσταση, δεν έπρεπε να το ξέρουμε κανονικά. Ναι.
1: Λοιπόν, τότε τα πράγματα αυτά ήταν περίεργα. Ήταν πολύ περιορισμένες τις πληροφορίες μας. Τα κορίτσια ζούσαν σε μια, όπως σας είπα, Λούμπεν οικογένεια. Λούμπεν, αξιοπρεπή υποτίθεται.
0: Ναι, αλλά χαμηλού τότε, πνευματικού και οικονομικού επίπεδου, κάπως έτσι.
1: Ναι, με ένα παπά περίεργο, με μια μαμά η οποία ήταν το θείο, όπως πάντα δούλευε, γιατί κάποιος προνοδουλεύτηκε στην οικογένεια. Τέσσερα παιδιά, δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Τώρα δεν χρειάζεται τώρα διεξοδικά να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, όταν κάνω εγώ εκδηλώσεις και όταν παρουσιάζω στα βιβλία, προσπαθώ να περιγράψω κυρίως την αφορμή που γράφτηκε ένα βιβλίο, η οποία βέβαια αφορμή προέρχεται πάντα από μένα ή με κάποιο ερέθισμα
0: ή
1: εδώ βέβαια λίγο ψηλό αυτοβιογραφούμε. Γιατί και εγώ ήμουν ένα παιδί, δεν γεννήθηκε σε Μελούμπεν οικογένεια, αυτό είναι σίγουρο, ήταν μια μεσοαστική οικογένεια στην Αλεξανδρούπολη, η οποία είναι μακριά, δεν ξέρω αν έχετε χάρτη μπροστά για να τη δείτε.
0: Ξέρω, είμαι καλή στη γεωγραφία.
1: Γιατί πολλοί δεν το ξέρουν και αυτό.
0: Την Αλεξανδρούπολη δεν ξέρουν, Έλληνες.
1: Ναι, είναι πολύ στην επικαιρότητα για διάφορους λόγους. Έχει αμερικάνικη βάση. Έρχονται οι Τούρκοι Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή και αγοράζουν, γιατί τώρα ξαφνικά κρύβει η Τουρκία, ενώ εμείς είμαστε πάρα πολύ φθηνοί. Αυτό το ξέρουμε, δεν κάνουμε προπαγάνδα.
0: Αυτό τι ηρωνικά το λέτε. Ξέρω ότι πηγαίνουν στην Βουλγαρία και ψωνίζουν, όχι για την Τουρκία.
1: Για φθηνά. Από την Τουρκία στην Αλεξανδρούπολη έχουν ανοίξει ένα σωρό σούπερ μάρκετ και επιπλέον και γίνεται το χαμός, λέει, το αδιαχώρητο Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επειδή έχει και πεντάστερο, ξέρω, δεν έχει να κάνει και λίγο προπαγάνδα.
0: Έχω περάσει εγώ από την Αλεξανδρούπολη, την πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν πήγαινα

0: κάποτε στην Κωνσταντινούπολη.
1: Δεν είναι η πόλη του Αλεξάνδρου, είναι η πόλη του Αλέξανδρου, τον Δάγκα Σημαϊμού. Αυτό είναι η διαφορά.
0: Τον Δάγκα Σημαϊμού. Εντάξει.
1: Δεν είναι το Μεγαλέξανδρο.
0: Θα προσφύγω στα ιστορικά κείμενα να δω.
1: Ναι, είναι το άλλο του Αλέξανδρου. Ναι, ναι. Του γιου του Γεωργίου και τη Όλγα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα και από τη μέση τη λύση ιστορία. Είναι τα παιδιά αυτά τα οποία είναι στην εφηβεία. Mm-hmm. Μάλλον δεν ξέρουν ακριβώς την ηλικία τους, γιατί ξέρετε εκείνα τα χρόνια κάποιοι άνθρωποι βρίσκαν τρόπο να κατεβάσουν τις ηλικίες για να πάρουν διάφορα επιδόματα με τα πολεμικά, τα οποία επιδόματα δεν ξέρω από πού ερχόταν, αλλά έπρεπε να τα πάρουν. Και επειδή είχαν μέσω τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Τούβλο, είχε και πολύ ωραίο όνομα, ο κύριος Τούβλος, επειδή είχε και μία δυναμία στον μπαμπά των παιδιών, τον Ηρακλή, που ήταν όνομα και πράγμα, γιατί ήταν αρκετά ταβερνισμένος. Τους εξασφάλισε, όσο τουλάχιστον ήταν στην, υπηρετούσε την θητεία του, διακόνησε μάλλον το αξίωμα του δημάρχου, να τους εξασφαλίσει μια τέτοιου είδους παροχή. Οπότε κατέβασε τις ηλικίες. Τα παιδιά μπορεί να ήταν 18 χρονών, αλλά τους έλεγαν ότι ήταν 15.
0: Τα έργα επαναλαμβάνονται πάντως αυτά. Τα έργα αυτά στην Ελλάδα επαναλαμβάνονται και σήμερα.
1: Έχουν και τα ΟΚΕΦΕ, τα ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ ξαφνικά είναι στην Κρήτη, έχουν πρόβατα και τα πρόβατα βρίσκονται μετά με...
0: Στην Αλεξανδρούπολη.
1: Με ένα στην Πρέβεζα.
0: Στον Εύρο, ναι.
1: Ακριβώς. Στον Εύρο δεν ξέρω αν έχει ο ΠΚΠ, αλλά δεν έχει. Ναι. Γιατί να μην έχει.
0: Ναι, γιατί να μην έχει, όλη την Ελλάδα λοιπόν, έχει. Ακριβώς. Πώς δεν επεκταθήκαμε και εκτός συνόρων.
1: Όλα είναι πιθανά.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, δηλαδή, παντού τα πάντα και επειδή είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, από τη μια έχουμε όλα αυτά τα γεγονότα. Τα πρόσφατα και τα λιγότερο πρόσφατα, και απ' την άλλη έχουμε αυτές τις εξυπνάδες των εφευρετών, οι οποίοι θα έχουν εφεύρει την τεχνητή νοημοσύνη και να μας κάνουν τη ζωή πολύ τίθεται εύκολη, δύσκολη. Εγώ, επειδή είμαι εξαιρετικά δύσπιστος προς τις μηχανές και στις επινοήσεις αυτών των φωστήρων, ίσως είμαι τελείως παλιάς σκοπής, είμαι πάρα πολύ δυστυχώς.
0: Να σας πω.
1: Ακριβώς απέναντι σε όλα αυτά τα ιστορικά.
0: Ναι. Επειδή τα φτιάχνει ο άνθρωπος, το θέμα είναι σε τι κατεύθυνση χρησιμοποιεί το κάθε μηχάνημα. Δηλαδή αυτή η δημιουργία του ανθρώπου. Υποτίθεται ότι είναι η εξυπηρέτηση των ανθρώπων. Να μην είναι αλότρη η σκοπή.
1: Ναι, μα η τοποθέτηση υποτίθεται πως θα είναι μια ευθεία. Αλλά εδώ μιλάμε ότι θα κάνει παρακάμψεις η τεχνική νοημοσύνη.
0: Ήδη έχουν προκύψει κάποια ζητήματα. Τώρα πρόσφατα υπήρχε μια σύναξη και σύνοδος αυτών των μεγάλων της Silicon Valley για να τα συζητήσουν.
1: Μάλλον αυτοί κάτι θα ξέρουν.
0: Οπωσδήποτε περισσότερα από εμάς.
1: Εγώ νομίζω μάλλον συζητήσαν πως θα κάνουν παρακάμψεις.
0: Ναι.
1: Γιατί οι παρακάμψεις έχουν το ενδιαφέρον. Αλλιώς το
0: ΙΕΦ. Ναι, από τις παρακάμψεις βγαίνουν τα περίεργα.
1: Δεν είχαν ένα ενδιαφέρον. Αν δεν ήταν υπεθλασμένοι, δεν θα πηγαίναμε προς τα μάλλον. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Αυτά σε σχέση με το βιβλίο σας. Θα γίνει και συζήτηση με τον κόσμο, υποθέτω, εκεί ευρύτερη, έτσι, με αφορμή το βιβλίο σας.
1: Τώρα το ευρύτερη, λόγω εύρου μάλλον.
0: Όχι λόγω εύρου, το ευρύτερη είναι με διφθογκό καταρχάς, όχι με β' όπως είναι ο εύρος. Έχει να κάνει με το εύρος της παιδείας, όχι με το εύρος της πολιτικής, ας πούμε, ή των κομμάτων.
1: Δεν ξέρω, αν αφήσω, γιατί και εγώ είμαι αρκετά φλοιωρό άτομο, οπότε... Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω.
0: Θα το δείτε. Εσείς εκεί με βάση τον κόσμο που θα υπάρχει, τα ερεθίσματα που θα δοθούν και το κοινό.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο περισσότερο και για τη δική σας δραστηριότητα. Ευκαιρίες δοθήσει σήμερα, δεν σας έχουμε και συχνά.
1: Τα βιβλία μου δεν ξέρω. Μάλλον θα διαβάζονται και στη Ζάκυνθο.
0: Υποθέτω παντού.
1: Πριν από 40 χρόνια άρχισα να γράφω πεζογραφία, πιο μπροστά με απασχολούσε το θέατρο. Δημοσιογραφική είναι η καταγωγή μου. Mm-hmm. Είμαι μέλος της Ενώσεως Συντακτών Εφημερίδων Αθηνών.
0: Ναι.
1: Τύπου τέλος πάντων, του παλιού καλού καιρού, που τώρα πια ο τύπος το ξέρετε κι εσείς, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Αργοπεθαίνει.
1: Αργοπεθαίνει, δεν ξέρω, δεν θέλω να το λέω.
0: Αντικαθίσταται από τις νέες τεχνολογίες.
1: Ναι. Το ραδιόφωνο βέβαια ήταν πάντα αγαπητό.
0: Και παραμένει το ραδιόφωνο.
1: Γιατί και εγώ ήμουν ένα παιδί εκκλητικής περιοχής, πάρα πολύ μακριά, και τα χρόνια δεν ξέραν καν που βρίσκεται η Αλεξανδρούπολη. Α, μου λέγανε ότι ήταν από την Αλεξάνδρεια, όχι από την Αλεξάνδρεια, Αλεξανδρούπολη την πάγα. Και πού είναι, λέω, αν έχετε ακουστά ντεντέ αγάπη, θα αναγκαζόμουν και θα έλεγα πια στα Τούρτικα. Όπως ήταν η ονομασία της πόλης πρωτού ονομαστεί Αλεξανδρούπολη, λεγόταν ντεντέ αγάπη, που θα πει το δέντρο του παππού τρεχαγύρευε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επειδή ήταν ένα μέρος κοντά στη θάλασσα, πριν τέλος πάντων. Στο κλαμπ της μητέρας Ελλάδος, ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η δική μου δηλαδή, η καταγωγή μας είναι από την Τουρκία, από την Ανατολική Θράκη, ας το πω έτσι. Η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στη Δυτική Θράκη, κάνω και λίγο γεωγραφία, τώρα μάθημα γεωγραφίας.
0: Ναι.
1: Και με την ανταλλαγή του 1923, με τη συνθήκη της Λοζάνης, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ήταν μια τρομερή απόφαση να γίνει η ανταλλαγή των πληθυσμών. Δηλαδή, οι Τούρκοι που βρισκόταν, οι Οθωμανοί μάλλον όπως τους λέγανε τότε, mm-hmm. στην Ελλάδα, να γυρίσουν στην Τουρκία όπως όπως, και κάτι ανάλογο να συμβεί και με τους Έλληνες που ήταν Οθωμανοί υπήκοοι, αλλά έπρεπε να γυρίσουν πια και να γίνουν Έλληνες υπήκοοι.
0: Mm-hmm.
1: Η δική μου καταγόταν από την Αδριανούπολη, mm-hmm. από το Επίρνε το σημερινό,
0: mm-hmm.
1: που είναι σε απόσταση ανάσταση από την Ορεστιάδα. Αν διασχίσετε τον Εύρο και βρεθείτε πάνω-πάνω ψηλά, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά θα δείτε, σαν να βρίσκεστε κάπου αλλού βεβαίως. Η Ζάκυνθος είναι ένα μέρος από μόνο του αλλού, τα Επτάνησα, με έναν άλλο πολιτισμό, με μια άλλη ανθρωπογεωγραφία, ας το πω έτσι,
0: ναι.
1: αλλά και εκεί πάνω ξαφνικά γινόταν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θα έχετε πολύ ενδιαφέρον και από κάθε πλευρά να κάνετε αυτό το ταξίδι σας.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα έπρεπε μια σειρά από ταξίδια στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδος να είναι επιδοτούμενα για να πάμε όλοι οι Έλληνες.
1: Ξέρετε,
0: για να τα δούμε από κοντά αυτά τα μέρη.
1: Τα μέρη ο Εύρος ήταν μια απειλή κυρίως για τους δημόσιους υπαλλήλους. Τους λέγαμε πρόσεξε, θα σε στείλω στον Εύρο.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα είδος απειλής.
0: Ναι.
1: Σήμερα ελπίζω ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Μετά ο Εύρος δεν ήταν πολύ δημοφιλής, με την έννοια ήταν δημοφιλής λίγο με μια γκριζάδα, γιατί πήγαινε ο κόσμος στο στρατό. Τα παιδιά τώρα καταλαβαίνετε, προερχόταν από την Κρήτη ή ακόμη και mm-hmm, την Κέρκυρα yeah. ή και από το νησί σας και από πιο μακρινά μέρη, από το άκρο ας πούμε της Πελοποννήσου.
0: Από τον άκρο στο άλλο, ναι, ήταν ένα θέμα.
1: Φαινόταν ότι πηγαίναν σε έναν άλλο κόσμο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει και μια μειονότητα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Όπως ξέρετε, στην Κωνσταντινούπολη έμεινε αυτή η μειονότητα, τρόπος του λέγεται μειονότητα, η οποία πια κάποτε ήταν 300.000, τώρα είναι μόνο 2.000, και τα νησιά Ήμβρος και Τένεδος.
0: Ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα
0: ναι.
1: αλλάξαν. Ναι. Και έτσι λοιπόν σε ανταλλαγή στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή υπήρχε πολύ μεγάλος έτσι τουρκικός πληθυσμός και σήμερα είναι μειονότητα. Λοιπόν, ερχόταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, βλέπαν τα τραμιά, βλέπαν το ένα
0: με ναι, ναι, οι μιναρέδες εμάς κάνανε εντύπωση.
1: Ναι, mm. Αλλά εμείς είχαμε μάθει, ήμασταν πολύ πολιτισμικοί και λόγω προσφυγιάς και μάθαμε ναι. να συνεπάρχουμε με όλο αυτόν τον κόσμο.
0: Είναι μια εικόνα πάντως λίγο, εγώ απλά σας που είμαι από τον Νότο, ας πούμε.
1: Έχουν αλλάξει πια πάρα.
0: Εγώ είχα περάσει να σας πω το 82-83 και είχαμε κάνει μια διαδρομή, σίγουρα. Είχαμε κάνει μια διαδρομή με το Πούλμαν για να φτάσουμε στην Κωνσταντινούπολη και το λέω γιατί...
1: Από το δικό σας από κάτω, από τη Ρεβεστό, πήγατε από τους Κύπρους, ναι.
0: Ναι, το λέω γιατί αυτή η εικόνα με τα τζαμιά, με τους μιναρέδες, ναι, ήταν αυτό που μου είχε εντυπωθεί και λέω Ελλάδα είναι εδώ, αλλά... Ναι, αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα αρχίζει.
0: Ναι, πώς έρχεστε εσείς εδώ και βλέπετε την επιρροή της Δύσης, ας πούμε, και των Βενετσιάνων. Κάτι ανάλογο σκεφτείτε.
1: Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πολύ μεγάλη πόλη. Όπως σας είπα, με πάρα πολύ τουρισμό. Πάντα θεωρείται τουριστική, λόγω θάλασσας.
0: Ναι.
1: Είναι μια πόλη. Εγώ όταν τέλος πάντων έφυγα από την Αλεξανδρούπολη, γιατί πια είμαι Αθηναίος πολιτογραφημένος, ήταν το 1966. Από mm-hmm. τότε μέχρι σήμερα περάσαν 60 χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στα 60 χρόνια αυτά από 20.000 ήταν σταθερά 18, 19, 20 και έλεγα καλά δεν αυξάνομαι ποτέ. Λοιπόν, αυξηθήκαν απότομα από ό,τι ξέρω και τώρα έχουν γίνει γύρω στις 100 τόσες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Μπορεί και περισσότεροι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι πανεπιστημίο που υπάρχει...
0: Ναι. Πηγαίνετε συχνά, πηγαίνετε...
1: Όχι πάρα πολύ, δεν έχω πια τίποτα. Έναν οικογενειακό τάφο έχω μόνο και κάποιους.
0: Α, σπίτι πατρικό, όχι,
1: Όχι, αυτά δεν υπάρχουν.
0: Όχι. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι ένα δέσιμο, γι' αυτό το λέω, το πατρογονικό.
1: Δεν έρευνα εγώ γενικά με τέτοια πράγματα, με πατρικά σπίτια, γι' αυτό προτιμώ να έχω δική μου ιδιοκτησία. Από μένα, εγώ είμαι ο προπάτορας.
0: Είναι το συναστηματικό κομμάτι και οι μνήμες μιας εποχής παιδικής.
1: Αυτό έχει, με αυτό έχει να κάνει. Ξέρετε, πολλές φορές η νοσταλγία μας είναι και επινοημένη, κυρίως.
0: Για εμάς τους δύο που το συζητάμε τώρα δεν θέλω να το πιστέψω αυτό, κύριε Ξανθούλη,
1: ναι,
0: ότι είναι επινόηση.
1: Ναι, δικές μου καταστάσεις, αλλά βέβαια, εντάξει, να πηγαίνω, χαίρομαι και την συναντώ πρόσωπα. Το οποίο
0: ναι.
1: όμως και αυτά σιγά σιγά...
0: Δένουμε το σήμερα με το χθες. Γίνεται ένα πάντερμα, πιστεύω, δημιουργικό.
1: Το χθες το δικό μου, όπως και των ανθρώπων πια που μεγαλώνω, είμαι 79 χρονών. Του χρόνου θα ρίξω πυροτεχνήματα, θα γίνω 80. Θέλω να σας πω ότι σιγά σιγά αυτός ο κόσμος αρχίζει και φεύγει,
0: ναι,
1: από τη ζωή.
0: Πράγματι.
1: Είναι φυσιολογικό, είναι άλλωστε.
0: Ναι, αλλά η μνήμη δεν σβήνεται στον καθέναν και ειδικά οι παιδικές αναμνήσεις είναι πολύ δυνατές.
1: Όχι, οι αναμνήσεις μου, ναι, εγώ έχω για την ώρα τουλάχιστον καλή μνήμη.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα μας είπατε σήμερα. Και... βάλατε πινελιά λόγω τεχνικής στην εκπομπή μας πολύ.
1: Που...
0: ναι, που με την πολιτική
1: πινελιά
0: έχουμε λίγο που χτίσει.
1: Κιόλας, οπότε προτιμώ να επινοώ πράγματα.
0: Ωραία.
1: Πιο πολύ δηλαδή η πραγματικότητά μου είναι επινοημένη και λιγότερο νομίζω πραγματική.
0: Κοιτάξτε, ο καλλιτέχνης, ναι, ζει με τη φαντασία η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για να είναι δημιουργικός. Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα θα ήθελα για το κομμάτι της συγγραφής σήμερα. Πόσο δύσκολο επιχείρημα είναι για κάποιον που έχει το ταλέντο και που θέλει να το δει και λίγο πιο επαγγελματικά.
1: Εγώ έγραφα πάντα από παιδί. Από παιδί ήταν μια μεγάλη διέξοδο για μένα. Δεν ήξερα παιδί ιδιαίτερα κοινωνικό. Κοινωνικό δηλαδή με την έννοια δεν είχα πάρα πολλούς φίλους, όχι. Ίσως γιατί αυτά που έκανα ήταν λίγο παράξενα. Δηλαδή αγαπούσα πολύ το θέατρο. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν πήγαινε κάπου να οργανώσω μια θεατρική ομάδα. Τώρα μιλάμε και πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Αγαπούσα πάρα πολύ το θέατρο, αγαπούσα πολύ το σίνεμα, γιατί ο πατέρας μου ήταν ηλεκτρολόγος, οπότε είχα εύκολη πρόσβαση στους κινηματογράφους. Και η Αλεξανδρούπολη ήταν μια πόλη, κινηματογραφόπολη θα έλεγα. Είχε φανατικό κοινό, συνεφίλ, ας το πω συνεφίλ.
0: Συνεφίλ, ναι.
1: Λοιπόν, τότε στην Αλεξανδρούπολη ήταν πάρα πολλές ταινίες, οι οποίες ερχόταν με καθυστέρηση βέβαια, λόγω πολέμου. Λόγω πολέμου είδα καθυστερημένα το Hollywood του 30. Αλλά όλες αυτές τις ταινίες πεζόταν, ξαναπεζόταν, ήμουν αρκετά ενημερωμένος θέλω να πω. Mm-hmm. Αλλά και το θέατρο. Εκείνη τον καιρό, επειδή υπήρχε, όπως το ξέρουμε όλοι, μειονότητα πριν από τα γεγονότα του 55, τον Μαύρο Σεπτέμβριο του 55, στην Κωνσταντινούπολη, όλη η αθηναϊκή θίαση, αξιοπρεπέστατη, θέλω να πω, δεν πήγαιναν μπουλούκια, πήγαιναν θίαση πολύ μεγάλη. Μεγάλων πρωταγωνιστών, mm-hmm. ερχόταν με το τρένο. Βέβαια, το τρένο ήταν το βασικό μέσο διακίνησης. Οπότε κάνουν και μια στάση στην Αλεξανδρούπολη να ξεκουραστούν, να πάρουν ανάσα. Δεν ξέρω τι. Δίνουν και 2-3 παραστάσεις. Την πρώτη θέση, βέβαια, εγώ. Εγώ και οι γονείς μου. Οπότε είχα τη χαρά να δω από τότε και να μπω στην περιπέτεια αυτή, της, όχι απλά σαν θεατής, αλλά και σαν δημιουργός. Και σαν παιδί άρχισε να γράφω θεατρικά έργα σκέτς, λέει, στο δημοτικό ακόμη.
0: Ναι.
1: Οπότε τα πράγματα πήραν από τότε.
0: Το δρόμο τους, ναι. Φαινόταν από τότε.
1: Τη λοξή γραμμή, γιατί φτάνει λοξά πράγματα.
0: Γιατί είναι λοξή γραμμή.
1: Λοξή, όλοι τα θεωρούσαν.
0: Η ενασχόληση, ξέρω εγώ, με τις τέχνες γενικότερα, τις καλές.
1: Ναι, τότε έτσι και λίγο, ότι θέλω να κάνω τέτοια τελική.
0: Καλά, τότε άμα έλεγες θέλω να γίνω τραγουδιστής, ηθοποιός, βέβαια, ναι, εννοείται. Σε κοιτάγαν περίεργα.
1: Καλή, μόνο ηθοποιός. Εγώ έλεγα ότι ήθελα να γίνω ποιητής, ήθελα να γίνω και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Οπότε σου κρεμούσαν κουδούνια.
0: Ακριβώς, ναι. Εκείνη την εποχή, ναι. Ήταν άλλες και οι ανάγκες.
1: Να πάμε στον παπά να κάνουμε εξορκισμό.
0: Ήταν άλλες οι ανάγκες εκείνη την εποχή της μεταπολεμικής Ελλάδας. Και...
1: ότι ήταν, έπρεπε να γίνεις γιατρός, δικηγόρος, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Αλλά και σήμερα υπάρχει αυτό, μην νομίζετε.
1: Τότε δεν είχε προκύψει ακόμη το πολιτικό, ο μηχανικό και το αρχιτέκτον αργότερα.
0: Ναι, με την ανοικοδόμηση τη μεγάλη.
1: Και στι λόγχε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Όλε οι κοπέλε θέλουν να σπουδάσουν στη Χαροκόπιο. Νοικοκυρικά, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
1: Πιο πολλέ βέβαια γίνανε νοικοκυρέφτε. Θέλω να πω ότι υπήρχε και τόσο και μία άλλη άποψη στα πράγματα όπω είναι όλοι κάνουν τώρα όλα τα κομπιουτεροειδή και όλα τα σχετικά. Και σε λίγο δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν. Τότε λοιπόν υπήρχε αυτή η λόξα. Σπουδάζουν όλοι νομικά, να πηγαίνουν στην ιατρική, εφόσον μπορούσαμε, δεν είναι και εύκολο.
0: Ναι.
1: Γιατί οι μεγάλες πόλεις που είχαμε πανεπιστήμιο ήταν μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Η Θεσσαλονίκη ήταν πιο κοντά σε εμάς, αλλά για να φτάσει από την Αλεξανδρούπολη εκείνα τα χρόνια στη Θεσσαλονίκη ήθελε δουλειά. Ήθελε περίπου 10 ώρες με το λεωφορείο.
0: Τόσο πολύ μακριά είναι, 10 ώρες.
1: Και 12 ώρες με το τρένο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν ήταν μακριά βεβαίως.
0: 10 ώρες είναι.
1: Είπα,
0: ναι.
1: Θεωρείται και μεγάλη απειλή για ένα δημόσιο υπάλληλο που καταλαβαίνει τώρα θα σε στείλω στον Εύρο. Βέβαια, ερχόταν και στον Εύρο και περνούσαν θαυμάσια.
0: Και στο σουφλί, εγώ θυμάμαι τη φράση, και στο διδημότυχο.
1: Καλή, πέρα από αυτά. Ναι.
0: Όχι ότι η απειλή για τους δημοσίους υπαλλήλους, αν κάποιος δεν ήταν καλό παιδί, θα σε στείλω, έλεγαν, στον Εύρο, στο σουφλί, στο διδημότυχο.
1: Ωραία. Το σουφλί ήταν μια πόλη η οποία είχε μετάξει. Το διδημότυχο ήταν η πόλη των γκάστρων με ιστορία κλπ. Και η Οριστιάδα ήταν μια νέα πόλη από ανθρώπους που φύγαν κυρίως από την Αδριανούπολη, γι' αυτό αισθάνομαι και πάρα πολύ πιο πιο κωδική μου πατρίδα, την Οριστιάδα, γιατί ναι. ήταν άνθρωποι που ήρθαν από εκεί που καταγόταν ο πατέρας μου, την Αδριανούπολη.
0: Ναι.
1: Και κυρίως από το μέρος Κάραγατς, που ήταν ένα μεγάλο προάστιο και ήταν και ο περίφημος σιδηροδρομικός σταθμός. Και μετά η δική μου οικογένειά μου ήταν σιδηροδρομική περισσότερη, επειδή mm-hmm. το πατέρα μου ήταν ηλεκτρολόγος.
0: Ναι.
1: Ως σιδηροδρομική λοιπόν, γιατί ήταν σιδηροδρομικός κόμπος η Αλεξανδρούπολη από τα παλιά χρόνια.
0: Ναι, λόγω γεωγραφικής θέσης. Υπήρχαν
1: προξενία. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι υπήρχε ένα πολυπολιτισμικό μοσαϊκό στην πόλη αυτή, οπότε ήμασταν εξοικειωμένοι με τους ξένους.
0: Ναι. Το ζείτε τώρα στην Αθήνα αυτό, ναι. Mm-hmm.
1: Ναι, βεβαίως. Για μας ήταν πάρα πολύ υπό. Υπήρχαν Φραγκολεβαντίνοι, οι οποίοι υπήρχαν Εβραίοι, υπήρχαν Αρμενέοι. Και βεβαίως ήταν άνθρωποι και η μειονότητα βέβαια, η τουρκική, η οποία ήταν ελάχιστη στην Αλεξανδρούπολη, περισσότεροι ήταν στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη.
0: Ναι.
1: Η οποία ήταν πολύ ισχυρή, όπως είναι και τώρα. Υπάρχει ακόμα.
0: Σωστά.
1: Υπήρχαν σχολεία, υπήρχαν και τα μειονοτικά σχολεία, όπως λέμε τώρα, υπήρχαν τότε και γυμνάσια κανονικά. Πηγαίναν που φοιτούσαν τα παιδιά των μουσουλμάνων. Είναι Έλληνες μουσουλμάνοι.
0: Ναι.
1: Σήμερα έτσι πολύ το γράφω.
0: Είναι σαν τους Τουρκοκύπριους, Ελληνοκύπριους κάτι.
1: Δεν είχαμε καλή πολιτική. Η πολιτική των Ελλήνων ήταν λίγο, αν τα μυαλά τους ήταν πάνω από το κεφάλι τους. Αφήσαν όλους αυτούς να τους προσετεριστεί με τον καλύτερο και πιο έξυπνο τρόπο, το τουρκικό προξενείο, η τουρκική προπαγάνδα. Και οι άνθρωποι προκειμένου, αφού αισθανόταν λίγο τρομαγμένοι με το ελληνικό περιβάλλον, προτιμούσαν να πάνε να φοιτήσουν και να σπουδάσουν στην Κωνσταντινούπολη, η οποία δεν ήταν καθόλου μακριά, όπως ξέρετε, ήταν κοντά.
0: Δύο βήματα, ναι.
1: Βεβαίως. Βέβαια, εμείς όταν ακούγαμε, ήμασταν παιδιά, ότι η Αλεξανδρούπολη είναι στο άκρο της Ελλάδας, είναι πάρα πολύ μακριά. Και αυτή η φοβερή απελήθηση στήλωση στον Εύρο υπήρχε. Εγώ έλεγα, μα είναι δυνατόν, εμείς είμαστε η αρχή της Ελλάδος. Είμαστε μόνο 2,5 ώρες μακριά από τη Βασιλεύουσα, από την Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Για μένα ήταν η αρχή. Βέβαια, είναι η δική ματιά λοξή. Η δική μου παρά ήταν λοξή, βέβαια, εδώ που τα λέμε.
0: Πάντως είναι ωραίο το ταξίδι αυτό που μας κάνετε και μας περιγράφετε. Βεβαίως, και είναι και ταξίδι στον χρόνο.
1: Ναι. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε, έχουν σύντομες.
0: Τι έχουν σύντομες, τι είπατε.
1: Έχουν συντομευτεί, γιατί είναι καταπληκτικοί δρόμοι.
0: Ναι, εντάξει, όχι, εγώ δεν το λέω για την απόσταση, σαν περιγραφή έτσι, αυτό που μας κάνατε, είναι πολύ όμορφο και νοσταλγικό.
1: Και η απόσταση. Σήμερα οι δρόμοι είναι μεγάλοι, δυστυχώς τα τρένα έχουν απαξιωθεί όπως ξέρετε. Παλιά το τρένο ήταν το βασικό μας μέσο.
0: Ευθύνη των πολιτικών αυτό.
1: Τώρα τα τρένα δυστυχώς δεν λειτουργούν.
0: Ποιος μπαίνει σε τρένο τώρα μετά από αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα.
1: Υπάρχει μία γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, νομίζω μόνο δύο φορές την ημέρα γίνεται δρομολόγιο. Ναι. Παλιά τα τρένα ήταν μέσα στη ζωή μας και μάλιστα εγώ τα σπίτια που γεννήθηκα, δεν γεννήθηκα τμηματικά, δηλαδή μια και καλή εξοργή ήταν, έτσι όπως το λέω, νομίζω πρώτα βγήκαν τα πόδια, μετά τα χέρια και μετά το κεφάλι. Ναι, όχι. Το σπίτι που γεννήθηκα μπροστά περνούσε σιδηροδρομική γραμμή, αλλά και το σπίτι της γιαγιάς μου, το αγαπούσα ιδιαίτερα, γι' αυτό. Είχε σιδηροδρομική γραμμή και ήταν ο παππούς μου. Και μάλιστα υπήρχε μία γειτονιά, αυτή που καταγόταν από αυτό το προάστιο, το Κάραγατς, και ήταν όλο σιδηροδρομική.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όταν έγινε η ανταλλαγή, επειδή ήταν σιδηροδρομική και ανήκε στους γαλλικούς σιδηροδρόμους, τότε μετά έγινε ελληνογαλλική εταιρεία. Η εταιρεία φρόντισε και τους έδωσε βαγόνια, τα οποία τα μετατρέψαν περίπου για 5 χρόνια, 6 χρόνια. Μπαίναν στα βαγόνια, τα κάναν σπίτια, τα κάναν μια γειτονιά με βαγόνια, ώσπου να χτιστούν πια τα κανονικά τους σπίτια. Και λέγαν βέβαια, ήταν επειδή ήταν και λίγο, μοιάζαν μέσα στους εκείνους φαίνεται, ήταν πολύ του τραλαλά, «Α, καλέ, τι ωραία περάσαμε, στην προσφυγιά εννοείται αυτά όλα». Δεν είχαμε σχέση με τους μικρασιάτες που οι άνθρωποι τους φέραν εδώ με την ψυχή στο στόμα. Εκεί ήταν μια ανταλλαγή, αν θέλετε, λιγότερο οδυνηρή. Βεβαίως δεν γυρίσαμε ποτέ πίσω. Γι' αυτό και ίσως ήταν πάντα με πολύ χιούμορ να διηγηθούν, να κάνουν, να γελάσουν, ίσως γιατί θέλουν να εξορκίσουν το ποτέ πια. Γιατί δεν θα γυρνούσαν ξανά ποτέ στην πατρίδα
0: τους. Ναι.
1: Αλλά αυτά ήταν πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, πίσω από τον Εύρο υπήρχε η πατρίδα. Θέλω να πω, ήταν ίσως και οδυνηρό βέβαια από μία πλευρά, αλλά τέλος πάντων σιγά σιγά όλα συνηθίζονται φαίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί στεριώσαν. Ακόμη και αυτοί που ήρθαν ως απειλούμενοι θα σε στείλω στον Εύρο, πραγματικά τους στείλαν στον Εύρο, παντρευτήκαν κυρίες από τον Εύρο
0: και περάσανε καλά.
1: Γίναν πολύ πιο υγιεινείς από τους ντόπιους.
0: Ναι, αγαπήσαν την περιοχή.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι. Να ρωτήσω για να έρθω, θα σας προσγειώσω τώρα στο σήμερα, ηλεκτρονικά βιβλία έχετε?
1: Ηλεκτρονικά
0: διατίθενται
1: βιβλία,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: κάποια.
1: Έχουνε. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Από ό,τι ξέρω, αυτά δεν ξέρει βέβαια ο εκδοτικός οίκος. Εγώ δεν θέλω ούτε να τα ακούσω, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρω, ναι.
0: Πρέπει και να ακολουθούμε τις επιταγές της εποχής, τι να γίνει.
1: Αυτό έχω κάνει και audiobooks, έχω διαβάσει και εγώ δύο βιβλία. Νομίζω το Ταγκό των Χριστουγέννων και το Πεθαμένο Λικέρι, δεν θυμάμαι καλά. Και ένα βιβλίο, τη Δεσποινίδα Πελαγία, γιατί έχω γράψει και τώρα βιβλία, αρχίζω και τα μπερδεύω πια. Το έχει διαβάσει η ηθοποιός η Ελένη Ράντου. Αυτό ξέρω.
0: Ναι. Ωραία. Πότε, για να πάμε τώρα στο ταξίδι. Το ταξίδι, η πρώτη μου ερώτηση ήταν η λογοτεχνικό ταξίδι. Τώρα πάμε στο πραγματικό. Πότε έρχεστε στη Ζάκυνθο?
1: Εγώ έρχομαι την Κυριακή. Στη Ζάκυνθο και τη Δευτέρα είναι η εκδήλωση.
0: Είναι 5 η ώρα, νομίζω.
1: Είναι 7 η ώρα.
0: Είναι 7, εγώ έκανα λάθος. Είναι 7 η ώρα, λοιπόν. Στην αίθουσα τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, στην πλατεία Σολομού.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Το μέρος πρώτη φορά έρχομαι στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, ωραίο είναι το σημείο εκεί.
1: Έτσι, να καλύπτω τα Επτάνησα. Ήξερα μόνο την Κέρκυρα.
0: Έρχεστε και καλή εποχή.
1: Τον Ιουλίου ήμουν στην Κεφαλονιά.
0: Ωραία. Λοιπόν, έρχεστε καλή εποχή τώρα. Δεν είναι ο πολύ ο κόσμο και όλο αυτό, ξέρετε, του υπερτουρισμού που μα καταπιέζει. Οπότε έρχεστε σε μια εποχή καλή ακόμα που θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε το φυσικό τοπίο υπό συνθήκες καλύτερες. Ωραία. Λοιπόν, θα χαρούμε που θα τα πούμε από κοντά. Να σας ευχηθώ καλό δρόμο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό ταξίδι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και όλα καλά να πάνε.
1: Στο ραδιόφωνο που είναι το πιο αγαπητό μου είδος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί έκανα περίπου 20 χρόνια. Με είχαν φωνάξει τη γιατρής που είναι στο
0: 40 εγώ περίπου. Περίπου.
1: Και κάθισα 20 τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και έκανα μία εκπομπή κάθε Σάββατο. Μετά το κάναμε και επιπλέον Κυριακή. Mm-hmm. Που λεγόταν Σάββατο είσαι και φαίνεσαι.
0: Ναι.
1: Ήταν στο Sky.
0: Γνωστή εκπομπή αυτή. Από τον τίτλο τώρα. Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε πάντα δημιουργικός.
1: Να
0: είστε πάντα δημιουργικός. Εμείς επιθυμούμε να πολλαπλασιαστούν άνθρωποι σαν και εσάς στη χώρα μας. Γιατί όσο πιο πολύ είναι.
1: Με την τεχνική νοημοσύνη μπορεί να βγάλουμε 15 ξανθούλες.
0: Όχι με την τεχνητή νοημοσύνη. Το βάζω σε ένα επίπεδο κάπως ιδεατό λίγο. Ναι, ότι θέλουμε ανθρώπους προβληματισμένους του πνεύματος, της δημιουργίας. Διότι αν είχαμε πολλούς τέτοιους, ίσως ήταν σε μια πιο καλή πορεία η χώρα σήμερα. Κάπως έτσι.
1: Τώρα ξέρετε, έχουμε και το δημογραφικό πρόβλημα που δεν γεννάει ο κόσμος.
0: Ποιος να γεννήσει σήμερα, ποια γυναίκα.
1: Οι κότες
0: γεννάνε βουλάκια. Εν πάση περιπτώσει, το λέω έτσι πως είναι οι συνθήκες ζωής σήμερα για ένα νέο ζευγάρι, ναι, είναι πολύ προβληματικό.
1: Και αρέσει που κάνουν και συνεδριάζουν και έχουν μεγάλη αγωνία.
0: Ποιες οι κότες.
1: Ενώ ο Ερντογάν λέει γεννάτε. Μέχρι και ο Ερντογάν που έχει το 85 εκατομμύρια είναι ψυχή, μπορείτε το φανταστείτε αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, τα σοβαρά μας θέματα στην Ελλάδα δεν τα είδαμε ποτέ από το πρίσμα που πρέπει. Και αυτό δεν αφορά τα εθνικά μόνο, αφορά και το δημογραφικό μας. Ναι.
1: Θα σας πω, ίσως είναι και αυτό που μας σώζει στο τέλος. Λίγο τα παίρνουμε στο σωρολό. Οπότε τα πράγματα μπορεί να είναι και. Αυτό ίσως μας βοηθά σε ένα βαθμό.
0: Ναι, να μην σκεφτόμαστε πολύ, να μην προβληματιζόμαστε πολύ. Αλλά...
1: Ναι, να σκεφτόμαστε πολύ, αλλά κάνουμε το βάζουμε λίγο κάτω από το χαλί.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλό ταξίδι να έχετε. Θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή μας επικοινωνία. Όλα τα καλά. Και δημιουργικός λοιπόν, να είστε πάντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε. Τις καλημέρες μας από τη Ζάκυνθο, κύριε Ξανθούλη. Έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, ο συγγραφέας, ο κύριος Γιάννης Ξανθούλης, θα είναι εδώ τη Δευτέρα. Θα μιλήσει στην Δημόσια Βιβλιοθήκη στις 7 η ώρα το απόγευμα και είναι προσκεκλημένοι μεγάλοι και μικροί για να τον δουν και να τον ακούσουν. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα για να επιστρέψουμε με το επόμενο θέμα μας.
2: Ερμής 91,8 στα 7.

0: Plus.
1: Και μπαίνω ISA.
0: Στα FM.
1: Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-0-55-05.

0: 91,8 στα FM.
1: Σήμερα θα μείνουμε στο χώρο του πολιτισμού. Άλλωστε είναι Παρασκευή, έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο και ενδείκνυται. Και ενδείκνυται γιατί υπάρχει και μια σειρά από εκδηλώσεις πολιτιστικές, πολλές αυτές τις ημέρες. Μπορείτε να πάρετε την εφημερίδα Ερμής να τη διαβάσετε αυτές τις εκδηλώσεις. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Ερμή, ermisnews.gr, να τις διαβάσετε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Και εμείς τώρα πάμε να καλωσορίσουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Είναι μαζί μας η εκπαιδευτικός, η κυρία Τότα Κτύπη, η οποία είναι πρόεδρος του Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων του νομού μας. Και υπάρχουν μια σειρά από δραστηριότητες. Κάποια από αυτές έχει να κάνει με τη σωτηρία στο παλιό Ξοκλήσι, τον Άγιο Λίπιο, που η φθορά του χρόνου και γι' αυτό το εκκλησάκι έτσι είναι πλέον εμφανής στα πλαίσια των ημερών πολιτιστικής κληρονομίας του Υπουργείου Πολιτισμού και της διάσωσής της, της απόλυτης ανάγκης για τη διάσωση αυτής της κληρονομίας στην Ελλάδα που είναι πάρα πολύ πλούσια, αρκεί να το καταλάβουμε. Καλωσορίζουμε την καλεσμένη μας. Κυρία Κτύπη, καλημέρα σας.
2: Χαίρετε σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
2: Καταρχήν, να μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσουμε για τη δημοσιοποίηση που δώσατε στο δελτίο τύπου μας. Όπως πάντα, άλλωστε,
1: ναι, δουλειά μας είναι, ναι.
2: Η μερίδα Ερμής προβάλλει θέματα πολιτισμού. Και τώρα να σας αναφέρω για το θέμα του συγκεκριμένου της αυριανής μέρας και των ημερών αυτών. Mm-hmm. Από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο εδώ και 50 χρόνια, ναι, συμμετέχει το Υπουργείο Πολιτισμού στις Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δηλαδή είναι ένας θεσμός που έχει αναπτυχθεί από τους αρμόδιους φορείς, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάθε χρόνο, κυρία Αγγελική Ξενόπου, έχει μια διαφορετική θεματική. Η φετινή θεματική, για να ευαισθητοποιεί, να αφυπνίζει τις τοπικές κοινότητες, γιατί κυρίως σε τοπικές κοινότητες απευθύνεται, διότι για να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα, η καλύτερα πολιτισμική ηλικία και άλλοι, οφείλουμε οι τοπικές κοινότητες να αναπτύσσουμε δράση σε μια διάδραση και συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, για φέτος το θέμα είναι, το κοινό ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το οποίο το έχει αναφέρει η εφορία αρχαιοτήτων, η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων από το προηγούμενο Σαββατοκυριακό.
1: Σωστά.
2: Εμείς λοιπόν συμμετέχουμε σε αυτόν τον εορτασμό και θέλουμε με τη θεματική αυτή να συνδυάσουμε τον κίνδυνο που έχει το πόσιμο της ακίνδυνης που βρίσκεται στο καλυτέρο, ο Άι Λίπιος. Ο Άι Λίπιος, όπως ξέρετε, είναι ένα κλεισάκι που αναφέρεται από πολύ παλιά και ήταν το αγαπημένο, όπως αναφέρει ο Διονύσιος Κλεμμωτόμος, στο τοπίο εορτών του Διονυσίου Σολομού. Mm-hmm, και ο ίδιος, ναι, έχει γράψει στο πρώτο κεφάλαιο της γυναίκας της Άκυνθος, στο ρόλο του Διονυσίου του Ιερομόναχου, αναφέρεται λοιπόν ότι ανεβαίνει προς το κλεισάκι του Άι Λίπιου, περιγράφει το πανέμορφο σκηνικό του τοπίου εκεί και να πω και αυτό το τελευταίο που λέει εκεί πέρα, ότι κοίταγε τα δάκτυλα τεσνό χεριού του και έψαχνα να δει εάν όλα αυτά αντιπροσωπεύουν τους καλούς ανθρώπους. Είναι αυτά, είναι λιγότερα, είναι περισσότερα, αναρωτιότανε. Έτσι, είναι καλό και αυτό να το αναφέρουμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το εκκλησάκι υπάρχει από πολύ παλιά. Συνδέεται και με ένα άλλο μοναστήρι που ήταν εκεί, του Αγίου Θωμά, η Παναγία η Δυνατή, που γινόταν παλιά πανηγύρια και υποδρομίες, ξέρετε, και μάλλον σε ένα είδος γεωργικού κτηνοτροφικού μαζέματος πανηγυριού κτλ. Που οι υποδρομές ανάγονται ακόμα και από την αρχαία Ελλάδα. Αλλά με τη φθορά του χρόνου, το Άι Λίπιος που υπάρχει εκδοχή, ότι γράφεται και με έψιλο γιώτα, ότι ο Άγιος Θωμάς ήταν έλειπε από τη συνάντηση που συναντάμε του Χριστού μετά το και γιορτάζουμε την επόμενη Κυριακή της Ανάστασης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και γι' αυτό ονομάζεται. Αλλά υπάρχει και εκδοχή ότι είναι ο Άγιος Αλίπιος, ο οποίος άλλωστε εικονίζεται στο ομώνυμο εκκλησάκι μαζί με τον Άγιο Στυλιανό και γιορτάζουν την ίδια μέρα, 26 Νοεμβρίου, κάθε χρόνο.
1: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν με τον χρόνο γιορτάζουμε αυτό το εκκλησάκι του Αηλίπιου την Κυριακή του Θωμά. Γίνεται ένα παραδοσιακό πανηγύρι, περιφορά της εικόνας, παίζονται τα ταμπουρλονιάκαρα και μέσα στον ελαιώνα του Αγίου μας, έτσι που το μοναστήρι του Αγίου μας εκεί,
1: ναι,
2: στρώνονται οι υπαίθριες τραπεζαρίες,
1: ναι,
2: και ο κόσμος πάει εκεί, τρώει, τραγουδάει, γλεντάει.
1: Με το παραδοσιακό έτσι ύφος και στυλ που το γνωρίζουμε από την παλιά εποχή. Ναι. Κάτω από το Ιωστάσι, βάζαμε ένα μεγάλο τραπεζομάντιλο και ήταν όλα τα δέσματα εκεί.
2: Ακριβώς. Ναι. Με τις παρέες του καθένας, έφερε το κεφτεδάκι του από το σπίτι, το τυράκι.
1: Το τυράκι, το ντόπιο, το ψωμί, το ζυμωτό.
2: Ακριβώς, το μοσχομυρισμένο, της εποχής εκείνης, το ψωμί το λαμπριάτικο. Έτσι λοιπόν αυτό, κατά διαστήματα μπορεί να σταμάτησε αυτό το πανηγύρι, αλλά συνεχίζεται μέχρι τώρα.
1: Το αναβίωσα, ο σύλλογος το αναβίωσε, έτσι.
2: Θα σας πω, όχι μόνο ο σύλλογος, από πολύ παλιότερα, δεν θυμάμαι το όνομα του συλλόγου που είναι στην Αθήνα, το Ζακυνθινό, που είναι τώρα η Χαρίκλια Μινό του πρόεδρος, το είχε επικοικεί και Σκαριδάκη που ήταν πρόεδρος.
1: Ο Πλατήφορος.
2: Ο Πλατήφορος, μπράβο μου και... ενώπιον την ώρα του μυαλό μου που τα απολάβει, το θυμόμουν. Ναι. Ο Πλατήφορος. Πριν ο Κεφαλινός που είχε μια ταβέρνα μαζί με τον κύριο Μπούκιο, μου έχουν πει, ήταν το πω έτσι, που είναι, ναι, ήταν τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, ο Γιώργος ο Φιωρεντίνος, πολύ θα κινηθεί, επειδή αυτό το πανηγύρι συνδέεται με τον πανηγυρισμό της χώρας, των κατοίκων της χώρας και των περιχώρων βέβαια, αλλά ήταν το σημαντικό. Έτσι, πολλοί έχουν διαθεθεί. Και τα πιο πρόσφατα χρόνια, ο αξιότιμος και αγαπητός συνάδελφος, ο Διονύσης Βερτζάγιας, ο οποίος έκανε ένα πρόγραμμα πολιτιστικό όταν ήταν στο γυμνάσιο Βανάτου και μετά το καθιέρωσε και μάλιστα μόνος του το διοργάνωνε. Μέχρι κάποιο σημείο που για κάποιους λόγους σταμάτησε και μετά, όταν εμείς ξεκινήσαμε το 2022 με την ιδιότητα της Προέδρου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων του Δημοσίου Ζακύνθου, τους είπα, βρε παιδιά, είναι πολύ σημαντικό, έχουμε πάρα πολλά μνημεία. Κάποιο μνημείο πρέπει να το υιοθετήσουμε, να το αναδείξουμε, να το προστατεύσουμε. Και εκεί μου είπε ο Γιάννης ο Βίτσος, ο συνάδελφος, ο οποίος είναι από το Τεχνικό Λύκειο, τότε, κοντά στη χώρα είναι το κρυσάκι του Αηλίου, που το γιορτάζουμε και τώρα τελευταία έχει σταματήσει. Και είπαμε όλοι ένα μεγάλο ναι. Και από τότε λοιπόν το έχουμε κρατήσει αυτό το πανηγύρι.
1: Και το διατηρείτε ζωντανό.
2: Το διατηρούμε ζωντανό. Προσπαθούμε τουλάχιστον
1: να το ξέρουμε.
2: Να ξέρεις ότι έρχεται κόσμος και μάλιστα το 22 την πρώτη.
1: Εγώ το θυμάμαι και από την περίοδο πριν το 80 που είμαι μαθήτρια ακόμα, που ερχόμαστε πάντα την Κυριακή του Θωμά εκεί.
2: Μου το έδειχνε η μάνα μου.
1: Και για φαγητό και για φυτούρες και για να προσκυνήσουμε και να περάσουμε καλά, τέλος πάντων.
2: Ακριβώς. Εγώ το θυμάμαι από τη μανούλα μου αυτό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και τι σου έλεγα τώρα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
2: Το ξεκινήσαμε από τότε. Λοιπόν, και το 2022 που το ξεκινήσαμε εμείς, τότε είχε γράψει ο Γιαννούλης, ο μαθητής μου, πρώην μαθητής μου, ένα ωραίο βιβλίο, Τα Δημοτικά Τραγούδια, που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.
1: Ναι.
2: Και λέω στα παιδιά, και ο Γιαννούλης και ένα άλλο παιδί, δεν θυμάμαι, ο Αρκαδιανός. Λοιπόν, και λέω στα παιδιά, άρχισε ο Ανδρέας Σταμίρης και τραγούδε και αυτά τα τραγούδια. Πρώτα με το πανηγύρι του Άι Γιώργη πάνω στο χωριό του Δράκα.
1: Ναι.
2: Που ήταν νωρίτερα. Και αμέσως μετά ήταν το πανηγύρι του. Λέω, δεν κάνει αυτά τα τραγούδια να αναδείξουν. Και η μάμα ο Θοδωρής ο Λιβαδάς μου λέει, τότε μου δεν πρόκειται. Θα βάλουν εκείνα τα Πελοποννήσια, τα από πέρα, τα τραγούδια. Δεν θα διατηρήσουμε την παράδοση. Ρε Θοδωρή, θα το επιδιώξουμε, θα το γράψουμε. Λέω στο δελτίο τύπου, θα το πούμε στα ραδιόφωνο και πάλι θα μας φιλοξενήσετε κτλ. Τελικά δεν ακούστηκε τίποτα διαφορετικά. Φέραμε τα Μπουρλονιάκαρα και τον Πυριόχο και τον άλλον, τον Σεμιτέκολο που είναι εδώ στη χώρα με τον γιο του.
1: Ναι.
2: Και παίχτηκαν και ακούστηκαν τα τραγούδια και μετά συνέχισαν, χορέψαμε. Πραγματικά έγινε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Όμως, πέρυσι, συνεργαζόμενοι πάντα, όπως πάντα, με τον παπά Κλάδη, τον Γιάννη Κλάδη της Ενορίας Αγίας Βαρβάρας και Αγίου Γερασίμου, που εκεί πάγεται το
1: κλειδάκι. Εκεί πάγεται ο Άγιος Λύπιος.
2: Ναι. Λέω, βρε παπά μου, πάμε να δούμε πώς η κατάσταση είναι, για να το καθαρίσουμε πριν. Λέει, τότε μου πάμε. Πάμε και είδαμε ότι ήταν σε χάλια κατάσταση, ωραίες και τα λοιπά. Λέω, παπά, θα κάνουμε αίτηση στην εφορία και ότι να το δούμε. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε.
1: Έχει υποστεί ζημιές, δηλαδή, τυχοποιία, ε.
2: Ναι, είχε τυχοποιία ζημιές και τις έδωσε και στη δημοσιότητα. Νομίζω ότι τις βάλατε.
1: Το βάλαμε, τα γράψαμε. Λοιπόν, απλά καλό είναι να το υπενθυμίζουμε για να διατηρήσουμε και μερικά, να συντηρήσουμε και να διατηρήσουμε ό,τι έχουμε.
2: Ακριβώς.
1: Πριν μας πάρει και μας σηκώσει ο τουρισμός όλους, έτσι.
2: Ακριβώς. Όπως τα λες, Αγγελική μου, χρυσό μου κορίτσι,
1: το ξέρω ότι συμφωνείς μαζί.
2: Όχι, δημοσιογράφο που αναδεικνύει όλα αυτά τα θέματα του τόπου μας. Λοιπόν. Πάω λοιπόν, του λέω, θα κάνω το καρκάφι στο χαρτιογράφο, το υπογράφουμε και δύο, και εγώ και ο παπάς, ο παπακλάδης λοιπόν. Ήρθε την επόμενη μέρα, πάω στην εφορία, βρίσκω την προϊσταμένη, λέω, μου στείλουμε τη μηχανικό. Είχε μια καταπληκτική γυρία μηχανικό από τον Πόλο, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, μακάρι να είναι. Λοιπόν, και την επόμενη μέρα, θυμάμαι Παρασκευή, ήταν, πήγαμε, ανεβήκαμε, ήρθε και ο παπάς, το είδα, λέει, δεν είναι. Δεν έχει, να δείτε πώς μας, μεταξύ άλλων, μας έστειλε γραπτή την απάντηση και μας είπε τα λόγια της ακριβώς σας.
1: Να μου τα πείτε ακριβώς.
2: Στερέωση, τα έννοια σκληριά. Στερέωση της δομικής και φυσικής ανθεκτικότητας. Θέλει μια δομική στερέωση αυτό το.
1: Ναι,
2: το
1: δηλαδή αλλά... τα δομικά του στοιχεία, γιατί αυτό δεν είναι με μπετόν, είναι πλήθινο, πώς να το πω. Ναι, σαν τα παλιά τα κτίσματα. Ναι, θέλει αλλά στερέωση.
2: Ξέρετε, όχι μόνο η δομική, αλλά και η φυσική ανθεκτικότητα του τοπίου συνολικά. Γιατί όπως ξέρετε, από το κλεισάκι κάτω υπάρχει μια. Σπηλιά, μια δίωδος που πάει στο πιθάκι της Αγίας Κυριακής.
1: Ναι.
2: Και γενικά ο λόφος αυτός είναι από ένα υλικό το οποίο μπορεί να έχει ανάγκη Δηλαδή χρειάζεται πρώτα μια γεωτεχνική μελέτη.
1: Ναι, και μετά τις βροχές που είχαμε πέρυσι το χειμώνα, που ήταν ατελείωτες, το έδαφος εκεί έχει μαλακώσει, γιατί είναι
2: σίγουρα,
1: χώμα, δεν είναι πετρώδες. Ναι, και μπορεί να κινδυνεύει το γλυσάκι.
2: Ναι, γιατί η φθορά του χρόνου όλα αυτά τα χρόνια επηρεάζει. Είναι οι ραγδαίες περιβαλλοντικές αλλαγές, το συνεχώς μεταβαλλόμενο φυσικό περιβάλλον με την κλιματική αλλαγή κτλ. Όλα αυτά επηρεάζουν τα μνημεία, τους λόγους και τα πάντα.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει πρώτα μια γεωτεχνική μελέτη σύμφωνα με τα λόγια της μηχανικού, έτσι, και με τη Μαρία τη Σιδηροκαστρίτη, που είναι μέλος του συλλόγου μας και ασχολείται πάρα πολύ με αυτά, όπως ξέρετε, κυρία Μαρία Σιδηροκαστρίτη Κοντενή. Είπαμε γεωτεχνική, στατική και στη συνέχεια μια δομική μελέτη, μάλλον στερέωση του μνημείου.
1: Να επισπεύσουν πρέπει όλα αυτά, ναι.
2: Ναι, ναι, κάποια χρήματα. Αυτό λοιπόν πρέπει.
1: Μην γίνει σαν το μετόχι του Αγίου που το αφήσαμε και έγινε ρήπιο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και μη μου το λέτε, με πληγώνει αυτό το πράγμα.
1: Μας πληγώνει όλους τους Αγκιδινούς, διότι είναι ο πολιούχος μας.
2: Είναι σε κατάληψη, δηλαδή τι να σας πω αυτό το πράγμα. Μα τόσο
1: καλό. Και είναι σε μια μεγάλη αντίθεση με τον πλούτο που προσέφερε ο τουρισμός.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Δείχνει τη δική μας πνευματική φτώχεια.
1: Με ένδυα, μεγάλη, δική, τεράστια, ναι.
2: Την ένδυα τη μεγάλη.
1: Και λάθος προσανατολισμό τελικά που έχουμε, έτσι, και συνολικά ως κοινωνίες, δεν είναι μόνο στη Τζάκη.
2: Και της συλλογικής, πολιτισμικής μνήμης και γνώσης. Γιατί πολλοί να μην ξέρουν κιόλα.
1: Ναι.
2: Ξέρετε.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν δεν διδασκόμαστε, δεν μαθαίνουμε από τις προηγούμενες γενιές κτλ. Και γι' αυτό έρχεται ο ρόλος μας εδώ πέρα, που λέμε εμείς οι παλαιότεροι, να δώσουμε τη σκητάλη, τη διαγεναϊκή, μνημονική γνώση και μνήμη. Δηλαδή χρειάζεται αυτό το πράγμα να τα μεταφέρουμε.
1: Επειδή είστε εκπαιδευτικός, νομίζω ότι θα έπρεπε αυτό το κομμάτι που λέγεται προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των μνημείων μας, ό,τι έχει ο κάθε τόπος, εκείνα που έχουμε εμείς δεν έχουμε μια Ακρόπολη, έχουμε ό,τι άλλο έχουμε όμως. Θα έπρεπε αυτό, πιστεύω, να το λέω επειδή είστε εκπαιδευτικός, να διδάσκεται κατά κάποιο τρόπο στα σχολεία, ώστε τα παιδιά από μικρά να αντιλαμβάνονται τη σημασία της κληρονομιάς του πολιτισμού.
2: Κύριε Ξενόφου μου, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολιτιστικά περιβαλλοντικά πράγματα κατ' επιλογή. Προαιρετικά δεν είναι υποχρεωτικά, ούτε η τοπική ιστορία. Καλό είναι να ήταν.
1: Το
2: είναι
1: έχουμε σημαντικό... τη χρόνια και για την τοπική ιστορία, διότι δεν τη γνωρίζουν. Εάν κάποιος δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει έφεση στη μάθηση, να μάθει την ιστορία του τόπου του. Όχι, ένα παιδί τελειώνει το σχολείο, μπαίνει στο πανεπιστήμιο και δεν την ξέρει την τοπική ιστορία.
2: Ναι. Βιωματικά από μικρή ηλικία, από τον νηπιαγωγείο ακόμα, από το παιδικό σταθμό, πρέπει να αντισταθούμε στη λύθη του τοπίου, της λογοτεχνίας, του αναστοχισμού ανθρωπίνων σχέσεων, της ιστορικότητας του τοπίου. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Σημαντικές αξίες.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την πρόοδο των κοινωνιών. Διότι διαφορετικά φτάνουμε σε αυτό που είμαστε σήμερα. Να προσκυνάμε δηλαδή το χρήμα όλοι και τίποτα άλλο, καμιά άλλη αξία.
2: Γι' αυτό λοιπόν, επειδή φετινή επανέρχομαι, πέρυσι έγινε αυτό. Και η φετινός εορτασμός των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Ημερών είναι αυτό που σας είπα. Αναβίωσε η κοινωνία σε κίνδυνο, αναβίωσε ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Εμείς τι κάνουμε, χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις, κλειδιά, αγαπητή Αγγελική Ξενόφου, και γράφουμε το εξής. Σε ένα πανό που αύριο έχουμε μια συνάντηση, και βέβαια προς την εφορία αρχαιοτήτων, σε μια συνάντηση που έχουμε, στην απάντημα χαράς και μάλλον και παρουσία στον χώρο του αηλίθιου, ευαισθησίας και αφύπνισης της τοπικής κοινωνίας για την αξία της στερέωσης του συγκεκριμένου τοπίου.
1: Λοιπόν, πού μπήκε αυτό το πανό, πού το βάλατε αυτό το πανό?
2: Το πανό θα το βάλουμε αύριο 11 η ώρα το πρωί και καλούμε όλους τους Αγκιδινούς να έρθουν.
1: Στο εκκλησάκι θα το βάλετε πάνω?
2: Ναι, θα το βάλουμε κάπου εκεί. Πάνω,
1: και στον δρόμο θα μπορούσε, για να είναι εμφανές και να μας συγκινήσει, τέλος πάντων.
2: Θα προσπαθήσουμε εκεί απάνω να βρούμε τρόπο να ανεβούμε.
1: Ναι.
2: Και τα λόγια που έχουμε γράψει, κυρία Ξενόφου, είναι: ζητάμε. Συγγνώμη, τα λόγια των ημερών πολιτιστικής μνημείας. Η πολιτική κληρονομιά σε κίνδυνο, και εμείς γράφουμε με τις λέξεις που χρησιμοποιεί αναστοχασμός, αναβίωση κτλ. Το κεντρικό σύνθημα των ημερών γράφουμε. Αναστοχαστόμαστε την αξία της συλλογικής πολιτισμικής μνήμης. Γιατί είναι πολύ σημαντική, όπως ξέρουμε, πολιτισμική μνήμη και γνώση. Ναι. Να ξέρουμε τι κάνανε εκεί οι προγονείς.
1: Να ξέρουμε ποιες είναι οι ρίζες μας, δηλαδή.
2: Το σπίτι του, πώς το λένε, του Ρώμα που είναι σε εγκατάλειψη, τι ήταν αυτό.
1: Ναι, του Σολομού που θα πουληθεί σε λίγο. Ναι, και λοιπά.
2: Ο λόφος του Στράνη, τι ήταν, το κάστρο μας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, οφείλουμε εμείς.
1: Σημεία με ιστορικότητα.
2: Γιατί είναι συνεκτικός ιστός της τοπικής κοινωνίας.
1: Ναι.
2: Την πολιτιστική λοιπόν μνήμη και τα λοιπά, όπως σας είπα, όλα αυτά τα αναστοχαζόμαστε. Τι κάνω άλλο κάνουμε. Αναβιώνουμε και διεκδικούμε την διατήρηση αυτού του τοπίου και διαφυλάσσουμε την ανθεκτικότητά του. Η έννοια σκληριά ήταν ανθεκτικότητα των μνημείων. Ναι. Δεν θα πρέπει λοιπόν να τη διεκδικήσουμε για να, και να τη διαφυλάξουμε και να τα δείξουμε και να την προβάλλουμε αυτή την ανθεκτικότητα του συγκεκριμένου μνημείου. Είναι έννοιες που χρησιμοποιήθηκαν στο φετινές Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ελπίζουμε και που συμμετέχει το Υπουργείο Πολιτισμού και ευελπιστούμε να τις υιοθετήσει και να προσπαθήσουν να δίνονται οικονομική πόρια στον περισσότερο για τα μνημεία μας. Γιατί αυτά είναι η ταυτότητά μας μέσα στην ομογενοποίηση της παγκοσμιοποίησης που μας περιβάλλει.
1: Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι πολύ ωραίος ο επίλογος αυτός.
2: Ναι. Καλούμε τους ακινθινούς, αγαπητοί και αξιότιμοι δημοσιογράφε Αγγελική Ξενόφου, που προβάλλεις όλα τα σημαντικά θέματα της ακίνθου και επιτρέψέ μου να το συγχαρώ.
1: Και τα λιγότερο σημαντικά τα προβάλλουμε.
2: Για να το κάνεις. Mm-hmm. Αύριο καλούμε όλους τους ακινθινούς να έρθουν εκεί.
1: Τι
2: να
1: ώρα?
2: Να δείξουμε την 11 η ώρα το πρωί, ναι, την ευαισθησία μας. Και την αφύπνιση, να αφυπνίσουμε τον κόσμο όσο το ξέρουν, να δείξουμε την ευαισθησία μας για τη διαφύλαξη του συγκεκριμένου τοπίου.
1: Και με αφορμή και τον Άγιο Λύπιο, να πούμε ότι είναι πάρα πολλά σημεία στη Ζάκυνθο που χρειάζονται την βοήθεια μας, τη συνδρομή μας, τη στήριξή μας για να τα γλιτώσουμε από τη φθορά του χρόνου.
2: Ναι, και να μου επιτρέψετε να κάνω άλλο ένα σχόλιο πρόταση. Ναι. Ότι έχουμε, ας πούμε, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που είναι στη Λυθακιά. Θα μπορούσε να μπει ένα πρόγραμμα βιωματικής παιδείας, φυσιολατρικής και πολιτισμικής για τον Άγιο Λύπιο. Mm-hmm. Όπως και στα σχολεία της πρωτοβάθμιας, αλλά και της δευτεροβάθμιας, ναι, με τον ανάλογο πνευματικό περιεχόμενο και νοητικό. Με τέχνη, με ζωγραφική, με αφήγηση ιστοριών, με περπάτημα μέχρι επάνω για την αξία της σύνδεσης φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς, ναι, μνημείων. Κύριε Ξενόφο, γίνονται χίλια πράγματα. Έχουμε όραμα, έχουμε ενδιαφέρον για τη νέα γενιά. Στηρίζουμε τα νέα παιδιά. Στηρίζουμε την ύπαρξη του δημογραφικού προβλήματος να παλυφθεί από τον τόπο μας. Όλα συσχετίζονται, αγαπητή κυρία Ξενόφου.
1: Ναι. Ναι, και εσείς έχετε βάλει ένα πετραδάκι σε όλο αυτό το ψηφιοδοτό. Το θέμα είναι να πολλαπλασιαστούν τα πετραδάκια αυτά.
2: Και ο ένας με τον άλλον να δίνουμε τη σκητάλη και να συμβάλλουμε.
1: Πιστεύω ότι το υλικό κάτω υπάρχει. Πρέπει να δοθεί ένα εναρκτήριο λάκτισμα. Ένα τσίμπημα έτσι για να ξυπνήσει ο κόσμος. Διότι κατά καιρούς ξυπνάει και μας το δείχνει.
2: Ναι, ακριβώς. Το Υπουργείο Παιδείας δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία δράσης σε εξωτερικούς χώρους. Ας σκεφτούν και το μνημείο αυτό του Αηλήπιου. Οι συνάδελφοι και οι διευθύντες κλπ.
1: Οπότε κάνετε εσείς τη δράση σας αύριο και εμείς θα ξαναλέμε τις επόμενες ημέρες. Για να το κρατήσουμε και εμείς ζωντανό. Έγινε, να είστε καλά.
2: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε, τις καλημέρες μας.
2: Συνεργαζόμαστε με ανθρώπους να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από αυτού. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Τις καλημέρες μας, έγινε. Γεια σας. Να είστε καλά και είμαστε πάντα δίπλα, ξέρετε, σε ό,τι και αν γίνεται σε τέτοιες δράσεις.
2: Πρέπει να είμαστε πολίτες, κυρία Ξενόφου.
1: Και πρέπει να είμαστε και πολλοί, θέλω να πω εγώ. Να είμαστε ενεργοί πολίτες και να είμαστε και πολλοί. Γιατί ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη.
2: Η κοινωνία των πολιτών. Ναι. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Έγινε. Γεια σας. Η κυρία Κτύπη, εκπαιδευτικός και πρόεδρος στο Σύλλογο των Πολιτικών Συνταξιούχων, μας μίλησε για αυτή την προσπάθεια να διαφυλάξουμε και να διασώσουμε το εκκλησάκι του Αγίου Λύπιου. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε. Είναι Παρασκευή σήμερα, Οκτώβρης έχει 2. Έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ στα δυτικά. Ο καιρός είναι καλός σήμερα. Κάντε τις βόλτες σας. Ευχαριστηθείτε ό,τι μας δίνει η ζακυνθινή φύση και η ζακυνθινή γη πριν έρθει ο χειμώνας και δεν μπορείτε να περπατήσετε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Σταθμός Ακίνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Με τεμποδίων λίγο σήμερα ξεκινήσαμε, έχει κάποια θεματάκια εδώ, το διαδίκτυο, αλλά όλα καλά. Εδώ και σήμερα πιστεί στο καθιερωμένο ραδιοφωνικό ραντεβού. Πού αλλού? Στον Ερμή στους 91,8 και διαδικτυακά φυσικά σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Δημήτρης ο Πέτας και μαζί θα πάμε αυτές τις δύο ώρες να αναλύσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί ή που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

Βρισκόμαστε λοιπόν λίγες ώρες πριν κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι, με ότι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, έχουμε τη μεγάλη ομάδα των νησιών μας τη Δευτέρα στο κρίσιμο παιχνίδι με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Έχουμε την Κυριακή στις 2 η ώρα το μεγάλο μάτς εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Σημαντικό, δεν είναι μεγάλο, σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε και στον αθλητικό όμιλο Πλαταριάς Θεσπρωτείας. Έχουμε 11 η ώρα το πρωί της Κυριακής γυναικείο ποδόσφαιρο, το μεγάλο μάτς εδώ στο γήπεδο του Ρωμυρίου, παρακαλώ, της Δόξας Πηγαδακίων, απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, τον Πανετολικό. Έχουμε διαιτητές σε τρίτη εθνική κατηγορία, σε γυναικείο ποδόσφαιρο, σε Super League 2. Έχουμε πάντα έψα κίνδου στο μενού μας. Παρασκήνια, παραλυπόμενα. Τα πάντα όλα, πώς λέει, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Εδώ, πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά δρόμενα, όλα στο δικό μας πλυντήριο ειδήσεων.

Η μπάλα λοιπόν θα κυλήσει στο χορτάρι. Αρχές τώρα το Οκτώβρη. Βέβαια η μπάλα δεν θα κυλήσει ακόμη στο χορτάρι όσον αφορά το τοπικό μας ποδόσφαιρο, διότι το τοπικό ποδόσφαιρο ακόμα βρίσκεται στα γρανάζια μιας εγγραφειοκρατίας, θεσμικών πλαισίων, νόμων, παραγράφων, άθρων, αθλητικών νόμων. Και καταστατικών. Οπότε λοιπόν μην περιμένετε τουλάχιστον για 50 ημέρες ακόμη η μπάλα να κυλήσει στα γήπεδα του νησιού μας. Υπό άλλες συνθήκες θα έλεγα αυτό είναι δέσμευση. Το λέω τώρα για να ευθυμίσουμε και λίγο. Διότι η αλήθεια είναι ότι ζούμε, θα έλεγα, μια παράνοια. Και είπαμε, όλοι έχουμε συμβάλει σε αυτή την παράνοια. Πάμε, Black Sabbath, Paranoid.

Λοιπόν, συντονιστείτε σε αυτό εδώ το ιστορικό ραδιόφωνο του Ερμής, τους 91,8. Τα υπόλοιπα αφήστε τα να έρθουν μόνα τους. Χαιρετίζω φίλους, χαιρετίζω κόσμο και κοσμάκι από όλο το νησί της Ζακύνθου, από το ηλιόλουστο σήμερα Τζάντε. Καθαρός ο καιρός, βοριαδάκια, λίγο ψυχρούλα το πρωί και το βράδυ, μια χαρά κοιμόμαστε. Έχουν μείνει έτσι αρκετοί τουρίστες ακόμα στο νησί, αλλά όχι τόσο πολύ. Δίνω χαιρετισμούς, στέλνω τα φιλιά μου σε όλη την ανθρωπότητα. Εντάξει, είπαμε λίγο να ροκάρουμε σήμερα, μιας και είναι Παρασκευή, να μπούμε λίγο δυνατά και μετά θα πάμε και στα δικά μας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πολλά τα θέματα σήμερα, έχουν αρκετά μηνύματα. Τι περιμένετε δηλαδή? Περιμένεις φίλο μου εσύ Δημήτρη που στέλνεις το μήνυμα ότι θα παίξουμε μπαλίτσα στο τοπικό πρωτάθλημα πριν από τις 15, τέλος πάντων 20 Νοέμβρη? Είπαμε φέτος το τοπικό πρωτάθλημα θα γίνει ένα τουρνουά Χριστουγέννων. Γιατί τι σας χαλάει? Γιατί να με το κάνουμε απερτούρα κλαουσούρα όπως στην Αργεντινή? Θα κάνουμε ένα πρωτάθλημα χειμωνιάτικο και μετά ένα πρωτάθλημα καλοκαιρινό. Έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, στη Βόρεια Ευρώπη τα πρωταθλήματα διακόπτονται λόγω του βαρύ χειμώνα. Εμείς βέβαια μπορεί να μην έχουμε βαρύ χειμώνα, αλλά μπορούμε να κάνουμε το εξής: να ξεκινήσουμε, λέω, το πρωτάθλημα 1η Δεκεμβρίου, να κάνουμε κάποιες αγωνιστικές, το Γενάρη να διακόψουμε το πρωτάθλημα και το Φλεβάρι, και να αρχίσουμε το Μάρτιο. Μια χαρά. Έτσι, για να έχουμε και το χρόνο μπροστά μας να διορθωθούν όλα αυτά τα κακός κείμενα, τα οποία είναι και πάρα πολλά.

Αρκετά μηνύματα και για την μεγάλη ομάδα εδώ του νησιού μας. Παιδιά, οι προπονήσεις της ομάδος γίνονται το πρωί, έτσι, να το γνωρίζετε. Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε προπόνηση της ομάδας, έχει ολοκληρωθεί η προπόνηση. Αν θέλετε να δείτε προπόνηση ομάδας, αύριο 11 η ώρα το πρωί στο Δημοτικό Στάδιο θα είμαι και εγώ εκεί. Οπότε ελάτε να εμψυχώσουμε λίγο εκεί τα παιδιά. 11 η ώρα αρχίζει η προπόνηση, μέχρι τις 12 το 10.30. Οι περισσότεροι, βέβαια, το καταλαβαίνετε ότι οι περισσότεροι προπονητές τις προπονήσεις κάνουν το πρωί. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Μου το εξήγησε χτες ο Περικλής ο Αμανατίδης. Ποιοι είναι οι λόγοι που ένας ποδοσφαιριστής, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να κάνουν πρωινές προπονήσεις. Έχει να κάνει με τον βιορυθμό του κάθε αθλητή. Σωστός. Άλλα μηνύματα. Αν θα πάει κάποιος, παιδιά, στην Αθήνα, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Τάκης, να τον πάρει μαζί. Τώρα στην Αθήνα, δευτεριάτικα και 2 η ώρα το παιχνίδι,

Εντάξει, τώρα μην αρχίζετε εδώ πέρα και είστε απεσιόδοξοι. Δεν θέλω να σήμερα μαύρη πλάκωση και τέτοια πράγματα. Έτσι να είμαστε λίγο αισιόδοξοι ως προς το θέμα τουλάχιστον των τριών ομάδων μας που αγωνίζονται στο τοπικό, στις εθνικές κατηγορίες. Ποιο τοπικό? Το μυαλό μου στο τοπικό. Δεν υπάρχει τοπικό. Τοπικό λίγο αργότερα. Αρκετά αργότερα. Να χειμωνιάσει καλά. Είπαμε Ζάκηθος η Δευτέρα, Κυριακή έχουμε Λεβάντε και Δόξα Πηγαδακίων. Τώρα θα πει κάποιος πηγαίναμε στο Μαχαιράδο για να δούμε τη γυναική ομάδα της Δόξας Πηγαδακίων. Πηγαίναμε εκεί, καθόμαστε στην κερκίδα, μια χαρά όλα ήταν. Τώρα πού θα πάμε, Δημήτρη, στο Ρομύρι? Θα καθόμαστε στους τράφους ή πάνω στα λιόφτα, στα ελαιόδεντρα, για να δούμε το μάτς? Πού καταντήσαμε, αδερφέ μου, λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Σπύρος, πού καταντήσαμε, λοχεία?

Πού να το φανταζόμασταν ότι το 2026, δηλαδή το φθινόπωρο του 2026, δεν θα έχουμε, θα έχουμε ομάδες σε εθνικές κατηγορίες, αλλά δεν θα έχουμε γήπεδα. Ποιος μπορούσε να φανταστεί, παραδείγματος χάρη τον Ιούνιο ή τον Μάιο του 2026, ότι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η Ζάκυνθος θα έπαιζε μακριά από την έδρα της στην Καλλιθέα ή στην Ηλιούπολη. Ο Λεβάντε θα έπαιζε όχι στη φυσική του έδρα στο γήπεδο του Μαχαιράδου, αλλά στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, και η Δόξα Πηγαδακίων όχι στο Μαχαιράδου που έχει κερκίδες, αλλά στο γήπεδο του Ρωμυρίου, χωρίς τις απαραίτητες, θα έλεγα, υποδομές. Τώρα φανταστείτε ότι το γήπεδο του Ρωμυρίου πληρεί τις προδιαγραφές, ενώ τα άλλα γήπεδα δεν πληρούν τις προδιαγραφές.

Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, κάνουμε και εμείς εδώ πέρα μια κριτική όπως πρέπει να την κάνουμε, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο. Και πώς να πάει άλλο, όταν διαπιστώνουμε κάθε μέρα ότι τα προβλήματα, αντί να μειώνονται, αυξάνονται με γεωμετρική, θα έλεγα, πρόοδο. Ευχαριστούμε Ταβέρνα Διαχρονικό, ο Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, φύσιος Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, επελματογράφημα στην Οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Γωνία. Ηρωπολείο Πήλικα Κάλβου 73. Τερέζα και Στάθης σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Καλλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Venus, Beach Bar στο Σιλιβί, Θοδωρής Ξένος. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, Όπις στην Δικητηρίου. Εμπορική και Κλαβάς Διονύσιος, Μάριος Σπάγκαλη στην Αγριλιά. Χρωματοπηγία Ζακίδου στο Κατώ Γερακάρι. Παναγιώτης Στράνης. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Δουρέικα. Γιάννουμι Πετρελαίου Θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Γκίσμος στο Νεκερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Ψάκινθο. Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων και Αναστάσιος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρυ-Κρυ στη Ζάκυνθο. Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτές Συνδρόμος Αεροδρομίου. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83. Κάντολα Μπίκο Στάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Αλέξ Φρούτ, στην Καμάρα Γελοζάρα και στον Πλάνο. Καφέ Κάπου, Μουσέ Μαρτενέγκου 6 και στα Τουρέικα. Φρούς του Κόουτς, Θοδωρής και Νήσης Δραγώνας. Απέναντι από το Ίκα. Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην Οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες Διάλυνα Κάγκελα, στο Καλαμάκι. Την Αγία Εκατερίνη. Μάγκο. Τάκης Γκλαβάς, Τσιλιβί.

Βέβαια για τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε πρέπει να κρατήσουμε μια επιστημή σήμερα, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί σήμερα ήταν να βγει άδεια τέλεσης αγώνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Υπήρχαν και εκεί θέματα, αρκετά θέματα. Δηλαδή πόσο πιο κάτω ρε παιδιά. Οι άνθρωποι θέλουν να παίξουν λίγο μπάλα. Η ομάδα του Λεβάντε πήγε στην τρίτη εθνική κατηγορία να παίξει λίγο ποδόσφαιρο και αντί τέλος πάντων να ασχοληθεί με το αγωνιστικό κομμάτι, ασχολείται με άλλα θέματα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, πού να πάμε να ζήσουμε και πού να το πούμε αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια πραγματικότητα.

Θα παίξουμε πάλι, δηλαδή ο Λεβάντε, στο γήπεδο, στο δημοτικό στάδιο, στο Ακιθήνων Ολυμπιονικών και κλεισμένο των θυρών. Δηλαδή... Τι να πει και αυτή η διοίκηση, δηλαδή πήγε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μήπως τέλος πάντων βγάζει και κάποια εισιτήρια, κάποια έσοδα από τα εισιτήρια σε ένα εντός έδρας παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών με τον αθλητικό όμιλο Πλαταριάς. Εντάξει, τι να κάνουν οι άνθρωποι. Και τώρα σκέφτονται το εξής. Παίζουν με την Παναχαϊκή. Γιατί να μην πάνε να παίξουν, ας πούμε, στην Πάτρα με την Παναχαϊκή σαν γηπεδούχοι για να βγάλουν και κάποια χρήματα. Όταν εδώ δεν έχουν γήπεδο, δεν μπορούν να βάλουν κόσμο μέσα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Κατά τα όλα, κατά τα άλλα, όλα πηγαίνουν όπως πρέπει σε αυτό το νησί σε θέματα αθλητισμού, έτσι. Και η άδεια, λέει, και κλεισμένο των θυρών ο Λεβάντε στο Ζακυνθίον Ολυμπιονικό. Βούνταμπα. Εδώ χαιρετίζω το φίλο μου τον Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα Μούσουρα. Ωραία αυτό που μου έστειλες. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, χαιρετισμούς εδώ στο φίλο μου τον Κωστάκη, τον Αντίοχο, σε όλα τα παιδιά εκεί. Και δώσω χαιρετισμούς, δίνω χαιρετισμούς στη Λαϊκή Δημοκρατία του Μαχαιράδου. Κρατάτε γερά αδέρφια εκεί πέρα. Σε όλη την ορεινή, έτσι, δημοκρατία. Από τον Αγαλά μέχρι το Σχοινάρι, μέχρι το Κορίθι που λέμε, και σε όλο τον κόσμο πάνω απ' όλα, στον Κάμπο φυσικά, εδώ στους φίλους μας. Μη με ρωτάτε, παιδιά, που, πότε έχει προπόνηση ομάδα. 11 η ώρα το πρωί, πρωινές είναι προπόνηση ομάδας μας. Ελάτε αύριο το πρωί στις 11 στο Δημοτικό Στάδιο να δώσουμε, έτσι, μια όθηση επιπλέον στους παίχτες μας για το παιχνίδι της Δευτέρας, γιατί η ομάδα θα αναχωρήσει την Κυριακή εδώ από το λιμάνι του νησιού μας με τελικό προορισμό την Αθήνα. Οπότε, λοιπόν, αύριο 11 η ώρα. Σας καλώ όλους στο στάδιο. Να χειροκροτήσουμε αυτά τα παιδιά που θέλουν το χειροκρότημα. Πόσο μάλλον δε τώρα που δεν έχουμε γήπεδο, έτσι, που είμαστε μακριά από την φυσική μας έδρα. Γιατί αλλιώς και αυτοί οι παίχτες το είχαν σκεφτεί στο μυαλό τους, το είχαν ονειρευτεί ότι θα πάω στη Ζάκηθο. Είχαν μάθει εδώ ότι έχουμε μια δυνατή έδρα, έχουμε ένθερμους υποστηρικτές της ομάδας. Σου λέει θα πάω εκεί, θα βράζει το γήπεδο, β' εθνική κατηγορία, θα γίνεται χαμός. Ναι, και αυτοί έτσι το είχαν ονειρευτεί. Μόνο που τα όνειρα δεν έχουν γίνει ακόμη πραγματικότητα, έχουν μείνει όνειρα.

Η αλήθεια είναι ότι από κάπου πρέπει να πιαστούμε. Γιατί αν συνεχίσουμε να ζούμε μέσα σε αυτή την μαυρίλα, θα απογοητευτούμε οριζοντίως και καθέτως. Μπορεί κάποιος να λέει, να πει ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά τουλάχιστον να δούμε μια χαραμάδα φωτός, να δούμε κάτι, ότι κάτι μπορεί να γίνει. Μέχρι στιγμής όμως δεν συμβαίνει τίποτα. Μια ομάδα, ο Αμπζάκηδος, που προσπαθεί να σταθεί απέναντι σε μεγαθύρια, μια διοίκηση που ματώνει καθημερινά, ένας κόσμος που αγωνιά, ένα προπονητικό επιτελείο που δεν ξέρει τι θα το ξημερώσει αύριο το πρωί, σε ποια έδρα θα παίξουμε, ποδοσφαιριστές με πεσμένη ψυχολογία, όχι γιατί η ομάδα δεν πηγαίνει όπως πρέπει, πεσμένη ψυχολογία διότι βλέπουν εδώ τι γίνεται στο νησί, βλέπουν μια απαξίωση απέναντι στον ιστορικό αυτό σύλλογο.

0: Δηλαδή, τι άλλο να ζήσουμε, τι άλλο να πούμε, και καμιά φορά έτσι γινόμαστε και γραφικοί με όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί καθημερινά αυτά λέμε και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κουράσει.
1: Από κοντά σου θα χαθώ, καπνός θα γίνω χώμα, χώμα και νερό.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα ενδότερα της ομάδας. Η ομάδα ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία της. Αύριο είπαμε 11 η ώρα, ελάτε στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά κομμάτια να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι έχουν εκδοθεί τα δελτία και των τριών νεαποκτηθέντων ποδοσφαιριστών.

Λοιπόν, και οι τρεις ποδοσφαιριστές και ο Ισπανός φορ, ο Ντάνι Σέρμα και ο Νικόλας ο Λόλης και ο Χρήστος ο Κρυπαράκος είναι έτοιμοι να αγωνιστούν, να βοηθήσουν τουλάχιστον σε πρώτη φάση τον σύλλογο. Πληροφορίες δικές μου αναφέρουν ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, αυτό μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, και ότι θα πάρουν, πιθανότητα θα πάρουν το βάπτισμα του πυρός σε αυτό το παιχνίδι. Τα Σαββατόβραδα θα ψάχνεις στο λιμάνι. Τώρα, όσον αφορά τους τραυματίες, έχουμε δύο περιπτώσεις τραυματίων. Χουάν Νέιρα και Αποστόλης Στίκας. Και οι δύο για αυτό το παιχνίδι μένουν εκτός. Έχουν παρουσιάσει κάποια θέματα τραυματισμών. Σε καλύτερη κατάσταση βρίσκεται ο Χουάν Νέιρα, ο οποίος κάνει ατομικό εδώ στη Ζάκηθο. Ο Αποστόλης, ο Στίκας όμως, έχει πάθει μια θλάση και επέλεξε και το προπονητικό επιτελείο και ο ίδιος αλλά και η διοίκηση να πάει να κάνει αποθεραπεία στην Πάτρα. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος παίχτης μεθαύριο θα βρίσκεται εδώ. Τελευταία προπόνηση θα είναι και αυτός εδώ. Αλλά θα συμπεριληφθούν πιθανότατα στην αποστολή. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί μόνο ο Χουάν Νέιρα, αλλά πολύ δύσκολο να αγωνιστεί. Οπότε έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο απουσίες. Δύο απουσίες που υπήρχαν και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Δεν θα σου κάνει. Οπότε λοιπόν δύο οι απουσίες, τρεις οι παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι. Δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν έχουμε κάποιο θέμα τραυματισμών ή τιμωριών, όλα καλά. Λοιπόν, ο φίλος εδώ πέρα ο Νικόλας μου ρωτάει πότε θα φύγει η αποστολή. Νομίζω η αποστολή την είναι Κυριακή. Την Κυριακή το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος.

0: λοιπόν.
1: Τέλειωνε το έργο και γράμμι για το δυσκολίο.
0: Super League 2. Πέμπτη αγώνωση για το πρωταθλήματος. Θα επιστρέψουμε πάλι στη Ζάκυνθο. Να πούμε μια αίτηση η οποία αφορά εμάς.

Λοιπόν, είναι για τα τηλέφωνα τα, έτσι, τα οποία χτυπάνε. Έλεγα προηγουμένως για την υπόθεση που αφορά και εμάς, διότι εδώ είχαμε μια καμπάνα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της Επιτροπής Διοντολογίας, σε Νούπου Σουβόλο, αλλά και σε Πανσεραϊκό. Συνολικά αφαιρέθησαν 7 βαθμοί, τόσο από την ομάδα, 4 βαθμοί από την ομάδα του Σερών, 3 βαθμοί από το Νούπου Σουβόλος, για την υπόθεση του Νορβηγού του Σούνκελ. Μα το ηλεκτροφόνο προσμένει σε μια κόχη και με φέρνει πίσω σε μια πόλη μαγική. Είναι για χειραγωγημένα 2 παιχνίδια που κρίθηκαν. Κρίθηκαν χειραγωγημένα στα 2 παιχνίδια του Νούπου Σουβόλος με τον Πανσεραϊκό στο πλαίσιο των play-out της περίοδου 24-25.

0: Επιτροπή Δεοντολογίας λοιπόν τιμώρησε αυτές τις δύο ομάδες. Η υπόθεση μετά από τη συνέντευξη που είχε δώσει ο ποδοσφαιριστής ο Σούνκερ στην Σουηδία. Έτσι η Επιτροπή αφαίρεσε 3 βαθμούς από τον Ούπους Βόλος και 4 από τον Παρσεραϊκό, επιβάλλοντας και πρόστιμο ύψος των οποίων δεν ανακοινώθηκε. Στα αποδυτήρια λέει πριν το μάτς μας είπαν σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα και σήμερα αυτός και αυτός θα πέσουν μέσα στην περιοχή και έτσι θα πάρουμε πέναλτι. Είχε αναφερθεί σε συνέντευξη στην πατρίδα του ο Σουηδός Μπακ. Αν και αργότερα ο ίδιος ανακάλεσε μετά τις εναντίο του μηνύσεις από το Νούπου Σουβόλος και τον Πασεραϊκό. Μετά την απόφαση ο Αχιλλέας Μπέος έκανε λόγο για κατάφορη αδικία και είπε το εξής: «Μόλις ενημερώθηκα για μια κατάφορα αδική απόφαση από την Επιτροπή Διοντολογίας που με εξέπληξε καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έολη. Βέβαια είναι συνήθες φαινόμενο να εφίστασε διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο». Και ξαφνικά λοιπόν θυμήθηκαν να τιμωρήσουν την ομάδα για δήθεν παράπτωμα που υποτίθεται πως διαπράχθηκε πριν 2 χρόνια. Δεν ανησυχώ ωστόσο, καθώς είμαι σίγουρος ότι οι δικαστές με ήθος και αξία και ακεραιότητα έτσι δεν μπορούν παρά να αφοώσουν την ομάδα, καθώς επαναλαμβάνουν η απόφαση δεν μπορεί να σταθεί επουδενή ως απολύτως αβάσιμη και αστηρίχτη. Υπάρχει και ο σχετικός διάλογος τότε του Σουηδού. Ο δημοσιογράφος το ρωτάει ποιος το είπε αυτό, ήταν κάποιος άλλος παίχτης, αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι θα πέσουν κάτω για να πάρουμε πέναλτι, και λέει ποιος το είπε αυτό, ο πρόεδρος και ο προπονητής. Υπήρχαν στημένοι αγώνες, το ρωτάει. Ναι, και ένιωσα ντροπή, λέει. Άλλωστε έπαιξα με 4 Σκανδιναβούς και αυτό δεν συμβαίνει στη Σκανδιναβία. Το ρωτάει λοιπόν ο δημοσιογράφος, χάσετε λέει αυτά τα παιχνίδια. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν και play out. Μια σειρά λέει αποφυγή υποβασμού, ναι ακριβώς. Στη συνέχεια η ομάδα που αντιμετωπίσαμε έπρεπε να πάρει βαθμούς και εμείς έπρεπε να πάρουμε βαθμούς. Η σειρά λέει άλλαξε. Τι έκανα λοιπόν, τους δώσαμε 3 βαθμούς και μας έδωσαν 3 βαθμούς. Οπότε και οι δύο ήταν χαρούμενοι. Ήταν 3-0 υπέρ αυτών και 3-0 υπέρ εμάς. Όσοι ήταν κάτω από εμάς στο βαθμολογικό πίνακα ήταν φυσικά δυσαρεστημένοι. Δεν είχα λέει καμιά συμμετοχή σε αυτό, αλλά όταν καθόσουν στα αποδυτήρια και δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα μπορούσε να είναι έτσι τα πράγματα σε ένα αποτέλεσμα που κατατάσσεται πάρα πολύ ψηλά, τότε ντρεπόσουν. Ένιωθες ότι δεν ήθελες να είσαι μέρος αυτού, ήταν αειδιαστικό. Τι είπαν οι άλλοι συμπαίχτες σου, λέει, νομίζω ότι οι Έλληνες είναι τόσο συνηθισμένοι σε αυτό που σηκώνουν τους ώμους τους, απλώς κάνουν ό,τι τους λένε. Άρα λοιπόν ήξερες ότι θα πέσει κάποιος κάτω και θα πάρει πέναλτι και μετά το είδες να συμβαίνει. Ναι, λέει, ήταν σουρεαλιστικό, δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να πάθω κρίση πανικού όταν επέστρεψα στη Σουηδία και προσγειώθηκα με το αεροπλάνο. Έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο την πρώτη μέρα. Είχα ένα τέτοιο κόμπο στο στομάχι μου και έπαθα μια πραγματική κρίση, λέει, πανικού. Λα λα λα, λα λα λα, το κορίτσι μου γελά. Στο Βόλο, λέει, όλα ήταν ανοιχτά. Δεν μας είπαν ότι σήμερα θα χάσετε με 3-0, αλλά ακούσαμε ακόμη και από τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας όταν καθόμαστε και πίναμε καφέ να λένε 3-0 σήμερα και μετά παίζαμε ο ένας, κοιτάζαμε ο ένας τον άλλον, ναι, και ήταν 3-0. Έτσι μου αξίζει πολλά. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε μία τιμωρία. Πριν πούμε για την τιμωρία, να πούμε ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής μετά από αυτά που είπε και μετά από την πίεση που δέχτηκε, γιατί τόσο ο Βόλος όσο και ο Πασαραϊκός δεν τον εμήνιαν, έκανε ανάκληση της συγκεκριμένης έτσι δήλωσής του και είπε ότι μετά την προσοχή που δόθηκε γύρω από την πρόσφατη συνέντευξή μου θα ήθελα να διευκρινίσω τα λεγόμενα μου για να αποφύγω οποιαδήποτε παρεξήγηση, λέει, καθώς εκφράστηκαν ακριβώς και ενδέχεται να δημιουργήσει λαθασμένες εντυπώσεις. Τι λέτε, ρε.
1: Το πάρτι είναι για δύο.
0: Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, λέει, στο Βόλο, ούτε εγώ, λέω, ούτε κανένας από τους συμπαίκτες μου που ήταν παρόντες, λάβαμε καμιά τέτοια οδηγία. Δηλαδή, ανακάλεσε ουσιαστικά αυτά που είπε τότε στη Σουηδία. Όμως έρχεται η Επιτροπή Διοντολογίας μετά από 2 χρόνια και μετά από ενδελεχή έρευνα, τιμωρεί τον Πανσεραϊκό με 4 βαθμούς και το Βόλο

Λοιπόν, ο Πανσεραϊκός τώρα από το από τους 6 βαθμούς που είχε στο βαθμολογικό πίνακα πηγαίνει στους 2. Βέβαια έχει τη δυνατότητα να κάνει έφεση στην απόφαση. Αλλά ο Πανσεραϊκός με αυτή την απόφαση βρίσκεται πλέον στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και σε κατοικεί παρέα με τον Πύργο και την Αναγέννηση Καρδίτσας με 2 βαθμούς. Τώρα θα πει κάποιος ότι στην Ελλάδα είμαστε, υπάρχουν και τα δικαστήρια, μπορούν να δικαιωθούν ξανά. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει μια πρόταση, μια απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας που ταράζει, θα έλεγα, τα νερά στην Β' Εθνική Κατηγορία, φυσικά και στην Super League. Εντάξει, βλέπουμε και στη Super League ότι μπήκε και πολιτήριο, έχει μπει πολιτήριο στον Νούπου Σουβόλος. Βέβαια, κάθε χρόνο μπαίνει πολιτήριο.

Αν διαβάσουμε το σκεπτικό της απόφασης, ίσως να καταλάβουμε, αν διαβάσουμε, γιατί δεν το έχουμε διαβάσει, να καταλάβουμε γιατί ο Πανσεραϊκός τιμωρήθηκε με ένα βαθμό παραπάνω από τον Βόλο. Τώρα, όσον αφορά για το πρόστιμο των 20.000 ευρώ σε παίκτη και των 50.000 ευρώ στις ανώνυμες εταιρείες, ακούγεται φυσικά σαν ένα κακόγουστο ανέκδοτο, όταν προφανώς όλοι κέρδισαν πολύ περισσότερα από την ασιατική αγορά και θα κερδίσουν επίσης πολύ περισσότερα, έτσι, από άλλα πράγματα.

Τώρα βέβαια είναι μια κατάσταση περίεργη, διότι από όλη αυτή την ιστορία, από όλη αυτή την ιστορία που έχει σκάσει στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε, ο μόνος που τιμωρήθηκε, ο μόνος ποδοσφαιριστής που τιμωρήθηκε ήταν ο πρώην παίκτης των Σερών, ο Σταύρος ο Πεταβράκης, ο οποίος είναι παίκτης της Ζακύνθου. Τιμωρήθηκε με 20.000 ευρώ. Δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν αυτός που έκανε όλη αυτή την ιστορία, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε.

Λοιπόν, ένας εδώ φίλος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: πιστεύεις εσύ ότι θα μείνει αυτό το μείον στον Βόλο και στον Παναστατικό? Δεν ξέρω αν θα μείνει αυτό το μείον στον Βόλο ή στον Παναστατικό. Γνωρίζω πάντως ότι υπάρχει αυτή η απόφαση. Τώρα από εδώ και στο εξής τι θα γίνει δεν το γνωρίζουμε. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, έτσι, γιατί στην Ελλάδα ζούμε, δεν ξέρουμε τι. Ξέρουμε μάλλον πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα.

Λοιπόν, φεύγουμε για λίγο από, το, από την Super League 2. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε να πούμε και τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σίγουρα είναι η απόφαση εφέσιμη. Όλες οι αυτές οι αποφάσεις είναι εφέσιμες. Μπορεί να η υπόθεση αυτή θα πάει στην εφέσεων και από εκεί και πέρα η εφέσεων θα κρίνει αν θα παραμείνει η ποινή ή θα επιστρεφούν οι βαθμοί πίσω στις δύο αυτές ομάδες.

Λοιπόν, πάμε λίγο στον αθλητικό όμιλο Λεβάντα να δούμε τι γίνεται στην ομάδα που μας εκπροσωπεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, στον έκτο όμιλο. Και η ομάδα μας φιλοξενεί εδώ στο νησί τον αθλητικό όμιλο Πλαταριάς.

σε ένα παιχνίδι που πρέπει να γυρίσει το φύλλο. Τι εννοώ να γυρίσει το φύλλο? Να γυρίσει η τράπουλα, δηλαδή να μπορέσουμε να ανακάμψουμε αγωνιστικά και βαθμολογικά. Διότι το 7-0 της πρώτης αγωνιστικής ήταν, θα έλεγα, ένα εχηρό μήνυμα. Ήταν μια έτσι δυνατή, θα έλεγα, σφαλιάρα. Ένα μεγάλο καμπανάκι απέναντι στον σύλλογο και άμεσα έτσι θα πρέπει να διορθωθούν όλα αυτά που πρέπει, έτσι ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα πιο έτοιμη σε αυτό το πρωτάθλημα. Διότι όταν δέχεσαι 14 τέρματα από μία ομάδα, δηλαδή 7-0 για το κύπελο και 7-0 για το πρωτάθλημα, από μια ομάδα η οποία είναι, θα έλεγα, μεσαίου βεληνικούς στην τρίτη εθνική κατηγορία στον έκτο όμιλο, κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα. Ήδη γίνονται κάποιες κινήσεις, μεταγραφικές κινήσεις, να ενισχυθεί η ομάδα. Το κυριότερο όμως είναι να αλλάξει το κλίμα, δηλαδή να επιστρέψει η αισιοδοξία πάνω από τον οργανισμό, και για να γίνει αυτό πρέπει η ομάδα την Κυριακή να παρουσιαστεί σωστή, έτοιμη. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει το παιχνίδι, ίσως και να μην το κερδίσει το παιχνίδι, ίσως να πάρει ένα βαθμό, ίσως και να ιτηθεί. Αυτό όμως που πρέπει να κάνει πάνω απ' όλα η ομάδα είναι να σταθεί και να είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή να σταθεί όρθια και να είναι ανταγωνιστική. Να δείξει σημεία ανάκαμψης. Αν το κάνει αυτό, πάει να πει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ξαναλέω, φυσικά μας ενδιαφέρει το τρίποντο, φυσικά μας ενδιαφέρει να συγκεντρώσουμε περισσότερους βαθμούς, όμως στη φάση που βρίσκεται ο αθλητικός όμως Λεβάντε, πρωτίστως πρέπει να μας ενδιαφέρει η αγωνιστική ανάταση του συλλόγου, που μέχρι στιγμής δεν τη βλέπουμε. Αν την Κυριακή το απόγευμα ο σύλλογος, μετά το πέρας του παιχνιδιού, δείξει ότι ναι, έχει σφιγμό, τότε ίσως έχουμε ελπίδα να διορθώσουμε όποιες ατέλειες υπάρχουν, όποιες αδυναμίες. Αν όμως δείξουμε πάλι το ίδιο πρόσωπο που δείξαμε εδώ στο νησί με το 7-0 από τον Ατρόμητο Πατρών, και το δείξουμε και με τον Αθλητικό Όμιλο Πλαταριάς, τότε θεωρώ ότι θα μπούμε σε μια εσωστρέφεια. Το ζητούμενο, κατά τη δική μου την άποψη, είναι να υπάρξει αγωνιστική ανάταση. Και όχι οι τρεις βαθμοί. Σίγουρα θα παίξουν ρόλο οι τρεις βαθμοί, μην το συζητάμε αυτό. Αλλά το ζητούμενο για την ομάδα είναι να είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή να παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή είναι πρωτοεφανιζόμενη στην τρίτη εθνική κατηγορία στον έκτο όμιλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για την ομάδα, για τον οργανισμό που λέγεται για τον οργανισμό που λέγεται Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε, η δύναμη της συνήθειας, έτσι. Και πόσο μάλλον για την ίδια τη διοίκηση, η οποία ματώνει οικονομικά και θα συνεχίζει να ματώνει οικονομικά, διότι και κλεισμένο το θυρόν, χωρίς έδρα, προσπαθεί να σταθεί όρθια σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε παιχνίδια τα οποία θα γίνουν στον έκτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι θα γίνει 1 η ώρα το μεσημέρι στο Δάκαργο Στολίου Παλιεξουριακός Πρέβεζα. Διαιτητής ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Βαβαρούτας από την Αχαΐα. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Λιβενικών 2 η ώρα.
Λεβάντε Πλαταριάς. Θα είναι διαδίδεται η κυρία Γλυκερία Παπακοσταντίνου. 3 η ώρα έχουμε στο δημοτικό γήπεδο Λευκάδας, Πλάτων Γρηγόρος λέγεται το γήπεδο, τελικά της Λευκάδας, Άγιος Μαθαίος. Ο Αντωνιάδης ο νεόφυτος, ο διαιτητής από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα παιχνίδια 4 η ώρα. Γήπεδο προσφυγικό, να τρώμε τους πατρών Λευκήμη. Διαιτητής ο κύριος Ιωάννης Άγγελος του Ρούτσικας. Και 4 η ώρα, Εθνικό Στάδιο Φιλιατών, Άρης Φιλιατών, Πανεγιάλιος. Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη, παγαπούσε τη Βόγο, που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα. Διαιτητής ο κύριος Χαράλαμπος Μαργαρίτης. Χωρίς ο Λουκάς με τη Μαρίνα. Και στο γήπεδο φυσικά του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, Παναγρινιακός Παναχάκη. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα Παναχάκη, η οποία πρέπει να ανακάμψει μετά την ήττα που υπέστη από τον Πανεγιάλιο στο γήπεδο του Αγίου. Ο Πανεγιάλιος όμως δοκιμάζεται στον Άρη Φιλιατών. Εκτός έδρας. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα το συγκεκριμένο και κλεισμένο το θυρών, παιδιά, εδώ. Οκ, θα το υποστούμε και αυτό. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.

0: Εντάξει, τώρα και να πούμε και τη βαθμολογία, αλλά νομίζω ότι εντάξει, είμαστε στην πρώτη αγωνιστική ακόμη, είναι πάρα πολύ νωρίς να λέμε οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία και ο Λεβάντης στην τελευταία θέση, όπως και η Ζάκυνθος, πρέπει να ανακάμψουμε.
1: Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ.
0: Λοιπόν, στον στον έκτο όμιλο, Άρης Φιλιατών 3 βαθμούς, Ατρόμητος Πατρών 3, Πρέφεζα 3, Πανεγιάλιος 3, Τηλικράτης Λευκάδας 3, Πλαταριά 1 βαθμό, Παλιοξηριακός 1, Λευκύμη 0, Λεβάντε 0, Μαθαίος 0, Παναγρινιακός 0, Παναχαϊκή 0. Οκ.

προηγούμενη αγωνιστική η Πρέβεζα κέρδισε τον Παναγρινιακό 2-0. Πλαταριά και Παλιοξηριακός είχαν αναδειχθεί 1-1. Λευκή με Τηλικράτης 0-1. Είχε περάσει ο Τηλικράτης μέσα από την Κέρκυρα. Ατρόμητος Πατρών Λεβάντε 7-0. Άγιος Μανθαίος Άρης Φιλιατών 0-2. Πανεγιάλιος Παναχαϊκή 2-1. Είπαμε τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν την Κυριακή.

Και να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω για την τρίτη αγωνιστική. Λευκύμη Άγιος Μαθαίος, Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών, Πανεγιάλιος τελικά της Λευκάδας, Πρέβεζα Λεβάντε, Παναγκρινιακός Άρης Φιλιατών, Παναχαϊκή Παλιξουριακός. Άρα λοιπόν έχουμε μετά έξοδο, πηγαίνουμε και να αγωνιστούμε με τον ΠΑΣ Πρέβεζα 2016.

Λοιπόν, φεύγουμε από τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Πάμε λίγο στις γυναίκες μας. Πάμε στην δόξα Πηγαδακίων. Πάμε τώρα στην ομάδα μας, όπου έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά της. Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί, στο γήπεδο του Ρωμυρίου, θα αντιμετωπίσει τον ιστορικό, αυτόν τον ισχυρό αντίπαλο που λέγεται Πανετολικός.

0: πρωί, πολύ πρωί, μην ξυμνά.
1: 11 η ώρα αυτό το παιχνίδι, δημοτικό γήπεδο Ρωμερίου. Δόξα Πηγαδακίων, Πανετολικός, διαιτητής ο φίλος μας ο Διονυσάκης ο Πλέσας από το σύνδεσμο Ζακύνθου. Επίσης βοηθή Χρήστος Στράτος από την Ζάκυνθο και Νικόλαος Σολομός. Τριάδα Ζακύνθινο.
0: Για να ψωνίσω κι ο χασάπης, πες στη φούρια να μου πιάνει.
1: Έτσι πρέπει.
0: Να έχω το νου μου κάθε μέρα για πουκάμισο και σόβρακο καινούριο.
1: Λοιπόν, δημοτικό γήπεδο Ρωμηρίου, είπαμε, δόξα Πηγαδακίων Πανετολικός, διαιτητής ο κύριος Διονύσης Πλέσας από την ΕΠ Ζακύνθου, όπως και η βοηθή, ο Χρήστος ο Στράτος και ο Νικόλαος ο Σόλωμος. Αυτό είναι το παιχνίδι στις 11 η ώρα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε και λέμε στις 3 η ώρα από το Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας, Θεόνια Αθλητικός Όμιλος Τρικάλων, Ατρόμητος Ζάρου Γλέικων, διαιτητής θα είναι η κυρία Δελιγιάννη Αλεξάνδρα από τη Λάρισα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια 4 η ώρα από το ΔΑΚ Καλυβίων Αλέκος Παπαγεωργίου, Νηρίδες Θριάς Ίκαρος Πέτροτου, διαιτητής ο κύριος Γιώργος Τριανταφύλου από την Καρδίτσα, Δημοτικό Γήπεδο Ρουμελιώτης, Γιώργος Ρουμελιώτης, Πήγασος Θηρασίου ΑΟ Πατίστα, η κυρία Ευσταθία Τριανταφύλου από την Αθήνα και από το ΔΑΚ Άργους, Φίδων Άργους, Φλαμίκο Μεσολογγίου, διαιτητής η κυρία Δέσποινα Κορδάλη από την Αρκαδία. Να πούμε ότι δεν έχουμε φυσικά εξέδρα, δεν παίζουμε στο γήπεδο του Μαχαιράδου. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για την ομάδα για να μπορέσει να μαζέψει και φιλάθλους να πληρώσει και τους διαιτητές. Γιατί στο Μαχαιράδο δεν ήταν αλλιώς τα πράγματα. Πάντα η δόξα Πηγαδακίων γέμιζε το γήπεδο του Μαχαιράδου. Τώρα όμως στο Ρωμύρι, χωρίς κερκίδα, χωρίς τίποτα, καταλαβαίνετε όλοι, γύρω γύρω εκεί στο δρόμο από πάνω, να βοηθήσουμε τα κορίτσια να μπορέσουν να σταθούν απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο που πέρυσι έχασε το πρωτάθλημα στο παραπέντε, τον Πανετολικό. Τώρα όσον αφορά για τα διαδικαστικά, να πούμε ότι γίνεται ένας αγώνας από την Δόξα Πηγαδακίων από τα χθες να μεταφέρει δίχτυα, να μεταφέρει σημαίακια του κόρνερ από το γήπεδο του Αγγερικού, να χίλια δύο πράγματα, ενώ θα μπορούσε όλο αυτό να το λύσει η Δημοτική Αρχή. Γιατί μαθαίνω διάφορα, πήγαινε πάρε τα σημειάγια από εκεί, πήγαινε να πάρε τα δίχτυα από εκεί, φέρτα εδώ στο γήπεδο, συνεννοήσου, χίλια δύο πράγματα. Ενώ όλοι γνώριζαν ότι θα γίνει παιχνίδι στο γήπεδο του Ρωμερίου.

0: Ο χρόνος.
1: Καλό προαίρετη είναι κριτική παιδιά, έτσι.
0: Βαρύς και μόνο. Κι όλες τις σκέψεις μου.
1: Δηλαδή, όλα στραβά, όλα ανάποδα.
0: Δεν τις θες.
1: Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Μιχάλης. Γεια σου ρε Μιχάλη. Λέει Δημήτρη, δεν έχει σημασία αν έχουμε κερκίδες ή όχι, αλλά να βρεθούμε όλοι στο Ρωμύρι να στηρίξουμε την προσπάθεια της ζακινθινής ομάδας. Φυσικά παίζει ρόλο όμως, φίλε μου Μιχάλη, παίζει ρόλο. Γιατί το Μαχαιράδο πληρούσε τις προδιαγραφές όσον αφορά τις κερκίδες. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γήπεδο Ρωμυρίου.

Ωραίο τραγούδι αυτό. Δεν συμφωνείτε? Συμφωνείτε? Συμφωνείτε από ό,τι βλέπω εδώ. Γιατί αρκετοί φίλοι μου λένε άστο να παίξει όλο το τραγούδι, Δημήτρη. Το αφήνω, παιδιά, για σας.

0: Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα ότι ο διαιτητής του παιχνιδιού, η διαιτητής του παιχνιδιού του Λεβάντε έχει σχολή πολεμικών τεχνών, έχει 5 Dan, λέει. Οχ! Και γιατί αυτά, ρε φίλε μου, δεν τα λες πιο μπροστά?
1: Σκότεινη.
0: Πω, Παναγία μου. Τι πάθαμε, ρε φίλε, τι γίνεται. Εντάξει, όλα καλά. Μια χαρά. 5 Dan η συγκεκριμένη διαιτητής, λοιπόν, να την προσέχουμε την Κυριακή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την δόξα πηγαδακίων, αυτά όσον αφορά τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Δόξα πηγαδακίων 11 η ώρα το πρωί της Κυριακής, γήπεδο Ρωμυρίου, μην ξεχαστείτε και πάτε στο γήπεδο του Μαχαιράδου, δεν θα βρείτε κανένα εκεί. Αθλητικός όμως Λεβάντε απέναντι στον αθλητικό όμιλο Πλαταριάς, 2 η ώρα το μεσημέρι.
2: Al-Mixer, DJ.
0: Μία, 2 η ώρα, από τις μία να πάτε εκεί πέρα, αλλά και κλεισμένο το θηρόν είναι, παιδιά, έτσι. Είπα και μπερδευτείτε. Τώρα μη με ρωτήσετε γιατί και κλεισμένο το θηρόν, γιατί πάλι θα ανοίξουμε έτσι ένα καινούργιο κύκλο

Και έτσι να προσέξουμε και την διαιτητή της αναμέτρησης, την κυρία Γλυκερία Παπακοσταντίνου, με 5 ντάν που θα πάμε κοντά της. Αν έχει σχολή πολεμικών τεχνών, προσέξτε παιδιά και εσείς οι ποδοσφαιριστές, έτσι. Μην τις φέρετε αντίρρηση πουθενά και έχουμε τίποτα παρατράγουδα.

0: Λοιπόν, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Κυριακή 11 η ώρα Ρωμύρη, Κυριακή 2 η ώρα Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, αλλά έτσι και κλεισμένων των θυρών. Και φεύγουμε λοιπόν από αυτά τα κομμάτια και πάμε τώρα στην αγαπημένη μας Super League 2 και στην αγαπημένη μας ομάδα των ΑΠ Ζάκυνθος, της Ζακυνθάρα μας. Και έχουμε γραμμούλα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι? Κόκκινος Οκτώβρης, τον οποίο έχουμε να τον ακούσουμε μία εβδομάδα ακριβώς. Γεια σου παλικάρι μου, γεια σου Αντώνη μου.
1: Γεια σου Δημήτρη μου.
0: Είσαι καλά?
1: Γεια σου φίλε καλέ.
0: Είσαι καλά, τι κάνεις?
1: Τα λέμε μια χαρά.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι.
1: Δεν ήθελα να πάρω και σήμερα.
0: Γιατί?
1: Αλλά σε παίρνω να σου κάνω λίγη παρέα, επειδή έχουμε να βρεθούμε πόσες μέρες, ούτε θυμάμαι.
0: Μία εβδομάδα ακριβώς.
1: Μήπως παραπάνω έχουμε να συναντηθούμε για καφέ και αυτά, πάρα πολύ, δεν ξέρω.
0: Για καφέ έχουμε να συναντηθούμε τουλάχιστον 20 μέρες.
1: Μα γι' αυτό σε επιθύμησα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σε πειράζω τηλεφωνικά. Γιατί
0: ραδιοφωνικά είχαμε μιλήσει πριν 8 μέρες.
1: Εντάξει, εσύ τα γράφεις, εγώ δεν κάνω κάτι τέτοιο.
0: Τα γράφω.
1: Λοιπόν, ειλικρινά σε επιθύμησα, αλλά είμαι πιεσμένος πολύ.
0: Έχεις δουλειά πολύ.
1: Εντάξει. Για να το λέω αυτό.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό.
1: Εντάξει, όχι, δεν είναι κακό. Καλό είναι.
0: Κάποια στιγμή όμως πρέπει να πιούμε ένα καφεδάκι έτσι αυτές τις μέρες.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα αύριο δύσκολο πολύ.
0: Γιατί δύσκολο αύριο, Σάββατο, δεν θέλεις να πιούμε ένα καφεδάκι εκεί στην παρέα?
1: Ξέρω, ρε για μου.
0: Έλα.
1: Ξέρεις τι σημαίνει κάτι?
0: Έχεις χρόνο λίγο να πάμε να δούμε αύριο την προπόνηση του Ζάκηθου 11 η ώρα? Ή δουλεύεις?
1: Δεν νομίζω.
0: Έχεις
1: δεν νομίζω.
0: Χαμός γίνεται.
1: Θα είμαι εκτός έδρας. Και η έδρα μου είναι απέναντι από τον Κορονιό.
0: Ναι. Το ξέρω. Το γνωρίζω.
1: Ναι, απέναντι από τον Κορονιό είναι η έδρα μου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να. Δεν θα είμαι εκεί και θα είμαι εκτός.
0: Ναι.
1: Άστα.
0: Δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Να σε ακούσουμε.
1: Θυμωμένος είμαι ακόμα, το ξέρεις.
0: Θυμωμένος.
1: Πολύ, πολύ θυμωμένος.
0: Πάμε.
1: Το χειρότερο από όλα, Δημήτρη. Αυτό είναι πολύ κακό που συμβαίνει.
0: Ο θυμός, Για λέγε.
1: Είναι ότι χειρότερο μας ξενερώσει σε κάτι.
0: Ναι, πρόσεξε. Άλλο ξενερωμένος, άλλο θυμωμένος. Ή και τα δύο μαζί.
1: Και τα δύο. Ο θυμός δεν περνάει. Δεν θα περάσει ούτε μετά τα Χριστούγεννα.
0: Όχι, δεν περνάει ο θυμός.
1: Δεν περνάει ο θυμός, όχι.
0: Λοιπόν, θυμός ένα.
1: Τα έχω με τους πάντες.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ να αρχίσω με κιόνε, με κιόνε, με κιόνε, έτσι άστο να πάει. Γιατί βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Βαριέμαι. Πάντως το ξενέρωμα, ρε γαμώτο, είναι ό,τι χειρότερο.
0: Το χειρότερο είναι αυτό. Το χειρότερο. Γιατί το ξενέρωμα.
1: Να θέλεις να κάνεις ή να δεις κάτι που αγαπάς.
0: Ναι.
1: Και να μην το γουστάρεις. Να λες, ρε γαμώτο.
0: Ξέρεις τι γίνεται το ξενέρωμα, γιατί είναι το χειρότερο? Ξέρεις γιατί είναι χειρότερο? Γιατί δεν έχει συνέστημα. Διότι, πρόσεξε, ο θυμός.
1: Δεν ξέρω, είναι αυτό το λέμε ξενέρωμα. Ναι, ο θυμός. Δεν ξέρω.
0: Πρόσεξε.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Ο θυμός.
1: Πολλά πράγματα.
0: Ο θυμός έχει συνέστημα. Το μίσος έχει.
1: Ο θυμός ναι, έχει συνέστημα, ναι, έχει πείσμα.
0: Ναι, το ξενέρωμα δεν έχει
1: τίποτα. Δεν έχει.
0: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
1: Έτσι.
0: Το χειρότερο.
1: Νομίζω ότι είναι κι άλλος κόσμος που είναι ξενερωμένος, έτσι.
0: Ναι, είναι αρκετός κόσμος. Πολύς ο κόσμος.
1: Πολύς.
0: Και ξέρεις κάτι.
1: Είναι ό,τι χειρότερο.
0: Υποσυνείδητα. Ακόμη και εμείς που ασχολούμαστε με την ομάδα πιο κοντά, λόγω των ρεπορτάζ και τέτοια πράγματα, και εμείς υποσυνειδητά αυτό αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή δεν βλέπουμε τίποτα.
1: Ο ξενερωμένος, ναι, δεν βάζει στόχο κατά.
0: Ναι.
1: Δεν βάζει στόχο.
0: Δεν βάζει στόχο.
1: Μια επιθυμία, ένα πείσμα, ένα θέλω κάτι.
0: Ναι. Ναι, σωστό. Δηλαδή, σωστό.
1: Να δεις τι πάθαμε. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα ακόμα.
0: Ναι.
1: Με κατακλυσμό στο Μιλτιάδη. Με χιόνια στο Λουτράκι. Με καύστονα που είμαστε και μαζί στη Θουρία.
0: Στη Θουρία.
1: Με κίνδυνο συμπλοκής δύο φορές στο Αίγιο, δύο φορές στον Πύργο. Μαζί είμαστε, τα θυμάσαι αυτά?
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά να μην έχω αυτή την ομάδα να τη δω.
0: Ναι. Ούτε με χιόνια, ούτε με βροχές.
1: Ξαφνικά, ούτε με κιάλια.
0: Ούτε
1: από το ράδιο, ούτε από την τηλεόραση.
0: Ναι,
1: πουθενά,
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, ναι. Πουθενά.
1: Και με βάνει και Δευτέρα, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ πάω και Τρίτη. Εμένα δεν με νοιάζει Δευτέρα στην Καλλιθέα. Εγώ πάω και Τρίτη και Τετάρτη. Αλλά ρε Δημήτρη.
0: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Δεν θέλω τώρα, δεν ξέρω.
0: Όλα στραβά, δηλαδή. Εκτός ότι παίζουμε εντός έδρα στην Αθήνα, ωραία. Μας βάζουν και Δευτέρα, μας βάζουν και 2 η ώρα.
1: Και 2 η ώρα.
0: Και πρόσεξε, άντε να, το, να, να πούμε, οκ, okay, ρε παιδιά, βάλτε το ρε παιδιά τηλεοπτικό τουλάχιστον να το δούμε.
1: Έστω να βρεθούμε στο καφέ, να περάσει λίγο
0: η ώρα. Βάλτε το τηλεοπτικό να το δούμε.
1: Να μαζευτεί η παρέα, ρε παιδάκι μου, να νιώσουμε ότι είμαστε στο γήπεδο.
0: Πρόσεξε. Έχεις καταλάβει ότι χάσαμε τις επαφές μας στο γήπεδο, γιατί στο γήπεδο είχαμε τους γνωστούς μας, τους φίλους μας, όλα αυτά έχουν χαθεί.
1: Ειλικρινά, ναι. Ήθελα την Κυριακή να έρθω. Πότε παίζει ο Λεβαντές, την Κυριακή?
0: Ναι.
1: Λέω, θα πάω όλο Κυριακή. Ναι. Γιατί 10 φίλους που είμαστε μαζί θα τους δω. Εμείς οι τρελοί που πάμε σε όλα θα είμαστε
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Και τώρα μου λες ότι είναι και κλεισμένο το θυρό.
0: Και κλεισμένο το θυρό.
1: Να σου πω κάτι, στο θέμα του αθλητισμού. Ναι. Υπάρχει κι άλλο βάθος εδώ στο νησί.
0: Τι βάθος, τι εννοείς?
1: Πάει πιο κάτω.
0: Πώς λέμε, χέρε βάθος αμέτρητο αυτό.
1: Πάει άλλο πιο κάτω. Πιστεύω ναι. Όσα χρόνια θυμάμαι, γιατί ασχολιόμουν εγώ με την παραπάτα. Ναι. Είναι ό,τι χειρότερο, η χειρότερη εποχή.
0: Σου έχει συμβεί ποτέ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι και είσαι και παράγοντας αυτό ποτέ. Το πράγμα που συμβαίνει στο Ζακυνθινό ποδόσφαιρο τώρα?
1: Εγώ δεν ασχολούμαι τώρα, έτσι, ούτε στο τοπικό πηγαίνω, ούτε με ενδιαφέρει ανασκήσει, αλλά. Βλέπω κάποια παιδιά, κάποιους φίλους και είναι και αυτοί απογοητευμένοι, στενοχωρημένοι, δεν θα παίξουν μπάλα φέτος, θα περάσει η ώρα τους. Ναι. Άλλος δεν θα πιάσει 1000 ευρώ που θα έπαιρνε, τέλος πάντων, έτσι ναι. Τα παιδιά. Ναι. Όλοι για μια σχολεία, για το μεροκάματο, για το χόμπι. Mm-hmm. Πάει και αυτό.
0: Άρα λοιπόν.
1: Ειλικρινά δεν θυμάμαι. Όσα χρόνια εγώ ασχολήθηκα με την ομάδα από το. Άσε πιο μικρός με τα καλοκαιρινά. Ναι. Αλλά επίσημα από το 85 πότε έγινε η ΕΠΣ.
0: Και μετά τη δεκαετία του 90
1: όλοι. Εντάξει, κάποια χρόνια που τα παράτησα όλα.
0: Πρώτη φορά παντός, γιατί μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο.
1: Ποτέ.
0: Και με παλιούς παράγοντες όλοι μου λένε το εξής, ότι πρώτη φορά έχει ευθυγραμμιστεί το σύμπαν όλο σε μια μαυρίλα. Δηλαδή.
1: Και άστο που ναι. Τότε ήταν 30 ομάδες.
0: Ναι, δεν αλλά τώρα ρόλο. Βλέπεις το εξής.
1: Δεν πειράζει, αυτή είναι 15 τώρα. Δεν ναι. Παίζει ρόλο.
0: Τώρα πρόσεξε, βλέπεις. Μια Ζάκυνθο δεν έχει έδρα. Λεβάντε δεν έχει έδρα.
1: Δεν έχει έδρα.
0: Γυναικείο ποδόσφαιρο πάει αλλού να παίξει μπαλά.
1: Πρέπει να μην μπορώ να παίξω μπαλά στο Μαχαιράδο, μα είναι ντροπή μου, ρε. Είναι ντροπή, να μην παίξω μπαλά στο Μαχαιράδο.
0: Και τοπικό ποδόσφαιρο έτσι, υπό το 0. Όχι 0, υπό το 0 εκεί.
1: Δεν μου λε κάτι άλλο, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω και τίποτα. Ακούω, όχι ακούω, βλέπω. Εμείς τώρα πώς θα παίζαμε στο Μαρκόπουλο? Η Μαρκό παίζει στο Μιχάλη Φιλιγόπουλος, γιατί? Εξήγησε μου το να χάρισε, παρακαλώ.
0: το διαπίστωσε κι εγώ αυτό.
1: Γιατί παίζει στο Μιχάλη Φιλιγόπουλος?
0: Γιατί προφανώς στο γήπεδο της έχει θέματα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δεν έχει πάρει.
1: Δεν έχω να παίζει στην περιφέρεια της, έτσι.
0: Ναι. Και τι να λέμε τώρα.
1: Να μην πω ότι θα είναι μπάχαλο, έτσι, γιόι μπου μπάχαλο.
0: Δηλαδή τώρα η Μαρκό δεν παίζει στην έδρα της, εμείς θέλαμε να παίξουμε στη Μαρκό.
1: Στο Μαρκόπουλο.
0: Φύγαμε από το Μαρκό, πήγαμε να παίξουμε στο Άργος. Δεν μας έκανε το γήπεδο του Άργος, γιατί είχε θέματα αγωνιστικά.
1: Ειλικρινά τώρα.
0: Πάμε τώρα στο γήπεδο της Καλλιθέας και ούτω καθεξής, έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Θα πηγαίναμε για την Καλλιθέα, τώρα με την Καλλιθέα, δεν πήγαινα στην Ηλιούπολη ούτε με την απειλή καραμπίνας.
0: Πάλι, ε.
1: Όχι, δεν πήγαινα σε αυτό το κόσμο.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά η Καλλιθέα είναι καλύτερη, η καλύτερη κατάσταση.
1: Ναι, η Καλλιθέα στο γήπεδο σίγουρα είναι καλύτερη. Και διαπίστωσα τηλεοπτικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι είναι στολίδι τη Κεσσαριανή στο γήπεδο.
0: Ναι. Δεν μου λες
1: κάτι. Από ό,τι έδειχνε η κάμερα, δεν ξέρω τώρα κάποια άλλα πράγματα.
0: Πολύ καλό.
1: Στολίδι.
0: Δεν μου λες
1: κάτι. Τηλεοπτικά, από ό,τι είδα.
0: Τώρα, 2 η ώρα μεσημέρι, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, χωρίς τίποτα. Πώς θα την περάσουμε την Δευτέρα?
1: Δεν ξέρω. Κάμε ό,τι μπορείς, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, κοίτα, έχω τα παιδιά τα οποία θα κάνουμε το ραδιόφωνο εδώ.
1: Όποια παιδιά είναι εκεί, δικοί μας, φίλοι μας, Ζακυνθινοί και μπορέσουν και.
0: Θα αρχίσουμε την εκπομπή 2 παρά 4 κανονικά, με συνδέσεις και αυτά. Και μετά θα έχουμε το μικρόφωνο ανοιχτό εκεί να μας λένε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Θα μπορέσει να πάρω στο ημίχρονο να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Και ένα άλλο, ένα άλλο ακόμα. Έχω μια εντύπωση και ότι ο Αστέρας Β', Αστέρας Τρίπολης Β', ότι δεν παίζει στην Τρίπολη.
0: Αν θα παίξει στην Τρίπολη.
1: Εμείς πού θα παίξουμε αυτό, ναι. Δεν παίζει στην Τρίπολη για αυτό το γήπεδο.
0: Εμείς πρώτα θα πάμε να παίξουμε στην Καρδίτσα και μετά, νομίζω. Στο...
1: Το ξέρω. Ναι. Αλλά επειδή η Καρδίτσα δεν βλέπω να. Τι να πάω εγώ και ο Γιάννης με Σταυρώνη να πάμε Καρδίτσα. Ναι. Μα να πάμε οι δύο μας.
0: Δεν καταλαβες.
1: Με
0: πήρε χθες τηλέφωνο. Το απόγευμα και μου λέει, Μίτσο, ψήνεσαι για Καρδίτσα.
1: Είσαι για Καρδίτσα.
0: Ναι. Ψήνεσαι για Καρδίτσα.
1: Γιάννη, του λέω πάμε. Κοίτα. Του λέω πάμε, θα πάμε δύο μας. Δεν θα υπάρχει.
0: Αν είναι Σάββατο το παιχνίδι, εγώ μπορώ. Σάββατο μπορώ.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να φύγουμε και ή να γυρίσουμε την άλλη μέρα. Το καταλαβαίνει. Ναι, ναι, για διήμερο μιλάμε.
0: Μετά πάμε για διήμερο.
1: Για διήμερο, έτσι δεν είναι τώρα.
0: Η καρδίτσα είναι μακριά.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, δεν προλαβαίνουμε.
1: Οπότε, αν βρεθεί τρίτο, εγώ θα βρω τέταρτο. Εγώ τέσσερα άτομα πηγαίνω.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε τώρα να πάμε εκεί πέρα, να πάμε μια παρέα. Να μιλάμε τώρα να αποκοιμηθούμε στον δρόμο ένα άτομο ή δύο άτομα.
0: Είναι και αυτό.
1: Λοιπόν, παρακαλώ.
0: Είναι και αυτό.
1: Γιατί κάπου στη διαδρομή ο συνοδηγός αποκοιμηθεί. Και μην κοιμηθεί και ο οδηγός, Παναγία βοήθεια.
0: Και πώς το φέρει η μοίρα μας από τους πανηγυρισμούς του Μαΐου τώρα να κλαίμε τη δική μας τη μοίρα. Να μην έχουμε γήπεδο, να μην μπορούμε να δούμε.
1: Και να σου πω και ένα άλλο που με συγκλώνησες προχθές.
0: Ναι.
1: Ήθελα να βγω, αλλά έμεινα κόκαλο, Όταν το άκουσα για το παιδάκι, το πιτσιρικά, το προσφεστή. Έμεινα κόκαλο. Τι θυμήθηκα, ρε Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Πόσα παιδιά στο γήπεδο του Αγγελικού τότε που ασχολιόμουν, τα έπιανα να μην καρφωθούν στο τυχείο.
0: Ναι. Στο τυχείο.
1: Ναι. Η μεριά των μπάγκων στον Αγγελικό υπάρχει ένα. Ένα πτυχίο, ένα μέτρο περίπου από το πορτόνι που μπαίνουμε μέχρι στο βάθος του άλλου τέρμα.
0: Μέχρι εκεί, ναι.
1: Πόσα παιδιά που ήμουν στον πάγκο.
0: Στο τυχείο. 1,5 μέτρο είναι. Πόσο είναι, 2 μέτρα δεν είναι παραπάνω.
1: Σε ύψος.
0: Α, ναι.
1: Το τυχείο είναι κατά τη διαδρομή του γηπέδου όλο.
0: Ναι, σωστό.
1: Πόσα παιδιά τα έπιανα να μην σκοτωθούν πάνω στον τοίχο.
0: Ναι.
1: Και λέω, Χριστέ μου. Τι γήπεδα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
0: Και έστειλε η οικογένεια το παιδάκι της να παίξει ποδόσφαιρο και συνέβη αυτό τώρα, έτσι.
1: Τι γίνεται και να και καταλαβαίνω ότι από όταν έγινε αυτό το γήπεδο, όπως το δικό μας, το Γεωργικό, όπως κάποιο άλλο, δεν έχει πάει πινέζα, ρε Δημήτρη, πάνω του, ακόμα άλλο.
0: Και λέει μετά, αφού έγινε το αφού συνέβη αυτό το τραγικό για την οικογένεια. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να χάνει το παιδί σου. Πρόσεξε να δει τι γίνεται.
1: Εν πάση περιπτώσει, Δημήτρη, να μην πέσει ο Μητσοτάκης, να έχουμε το νου μας.
0: Και πρόσεξε, διαβάζω ότι λέει όταν έγινε το ατύχημα, διέταξε, λέει, ο εισαγγελέας έρευνα για το γήπεδο. Και λέω το εξής.
1: Κάτσε ρε φίλε, πες του.
0: Τι γίνεται, γιατί τώρα, κύριε εισαγγελέα, γιατί τώρα και όχι πριν.
1: Κατάλαβα και θυμήθηκα ότι τα πέρασα, έπιανα και δικούς μας παίκτες και από τις αντίπαλες ομάδες, γιατί τα παιδιά ήταν όλοι φίλοι μου.
0: Πόσα χρόνια που ασχολούμαστε.
1: Και εκεί που παίξαμε, έπιασα γύρω πόσα παιδιά να με χτυπήσω.
0: Πόσα παιδιά θυμάμαι.
1: Όταν του κάνεις τάκλιν του αλουνού, να το στείλεις 100 μέτρα με μεγάλη φορά. Πόσα παιδιά τα είχα πιάσει στην περιφέρεια του πάγκου να μην σκοτωθούν στο δικείο.
0: Το καταλαβαίνεις.
1: Και κατάλαβα ότι το παιδί κάπου έτυχε. Να μην υπάρξει ένα χέρι να το συγκρατήσει.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να μου δώσεις προγνωστικά.
1: Όχι.
0: Πάμε να. Όχι, θέλω να μου πεις. Πρόσεξε. Θέλω να μου πεις τα παιχνίδια.
1: Για δηλαδή, τον Ολυμπιακό του Μαρινάκη.
0: Περίμενε.
1: Δεν τον βλέπω αυτό.
0: Άκουσε με. Νίκη Βόλου Λάρισα, τι βλέπεις.
1: Άσος.
0: Ότι θα κερδίσει η νίκη τη Λάρισα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πανθρακικός Πανσεραϊκός.
1: Διπλό,
0: ε.
1: Ναι.
0: Πύργος Πανιώνιος.
1: Παρότι είναι ο φίλος μας ο Αποστολίδης.
0: Ναι, ο Γιάννης.
1: Στενοχωρήθηκα με τον Μαρκό. Τον είδα που πανηγύριζε και χάρηκα που τον είδα.
0: Εντάξει, στο 98, στο 98 ο διαιτητής κατάστασε για 3 λεπτά επιπλέον καθυστέρηση.
1: Ελαραμπή.
0: Λοιπόν, Πανθρακικός Πανσεραϊκός μου είπε διπλό, έτσι.
1: Διπλό, ναι.
0: Πύργος Πανιώνιος.
1: Διπλό.
0: Διπλό.
1: Και το θέλω.
0: Και το θέλω. Και θα είναι και διπλό.
1: Όχι για τον Πανιόνιο, να χάσει ο πύργος.
0: Για να χάσει ο πύργος.
1: Αυτή η φανταστική αυτή η ομάδα.
0: Θέλουμε το διπλό του Πανιόνιο.
1: Αυτά τα καλά παιδιά, ναι, αυτά τα καλά παιδιά.
0: Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση καρδίτσας.
1: Χι.
0: Και εγώ
1: χαίρομαι.
0: Λοιπόν, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου.
1: Άσος.
0: Άσος. Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό.
1: Διπλό.
0: Διπλό.
1: Διπλό.
0: Διπλό, ε.
1: Α, θα σου πω γιατί Μαρκό τώρα μόλις τελειώσουμε. Ναι. Να σου πω κάτι.
0: Ωραία, λοιπόν. Πω κάτι, και Ζάκηθος Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Δεν το ακουμπάω αυτό το παιχνίδι.
0: Γιατί, ρε φίλε.
1: Έχει ένα τύπο που παίζει στοίχημα. Δεν το αγγίζω.
0: Δεν το αγγίζεις με τίποτα.
1: Δεν το αγγίζω.
0: Εγώ βλέπω Άσο.
1: Έστω, ρε γάμο.
0: Εγώ βλέπω Άσο. Άσο. Ναι.
1: Δημήτρη, αν δεν είναι. Άσο, δεν πέφτει. Ναι, έδρα μας είναι, είπαμε.
0: Έλα,
1: είναι
0: τώρα, εντάξει, πιστεύω θα κερδίσουμε. Θα βάλουμε γκόλε και.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα αλλάξει το.
1: Καληνύχτα, Μαργαρίτα.
0: Α, δεν κερδίσουμε, έτσι.
1: Α, τι.
0: Λοιπόν,
1: με δύο μετά εκτός.
0: Για τη Μαρκό, τι μου είπες τώρα.
1: ή Μαρκό, με κάποιους που τις σατυρίζετε. Άσχετα τώρα αν κέρδισε προχθές με μπέναντε στο χίλια. Έχει Δημήτρη το καλύτερο ρόστερ. Μήπως ήταν στο αναφέρω 5-6 από δάχτυλους.
0: Δεν είναι. Δεν έχει. Δεν έχει το καλύτερο ρόστερ.
1: Το καλύτερο εκεί. Ελαραμπή. Σεμπά. Φατιών. Καστάνιο. Ο Μεντόζα που δεν τον είχε παίξει που είναι παιχτάρα. Και πολύ μεγάλο παίκτη είναι ο Μίλλερ. Μου μοιάζει με το Μάγερ τη ΑΕΚ.
0: Αυτός
1: είναι παιχτάρα στο Μίλλερ.
0: Αυτός κάνει το παιχνίδι όλο.
1: Έτσι, μπράβο. Και ο Ελαραμπή θα σου κάνει τον γκολ. Που εμείς δεν το έχουμε ούτε στον ύπνο μας.
0: Απλά τώρα, ναι, αυτό τώρα το θέμα. Εντάξει, τώρα,
1: λοιπόν,
0: ο διαιτητής εκεί το αφήνει το παιχνίδι, πάει 96, 97, 98. Κάποια στιγμή θα πέσει ο.
1: Λένε, είναι Μαρινάκης από πίσω.
0: Ναι, ναι, έλα τώρα. Σόπα, αλήθεια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, κάποια μέρα άλλη θα προχωρήσουν. Εκλογές πότε θα έχουμε? Στην ΕΕΠΣ, όχι βουλευτικές.
0: Πάμε στην ΕΕΠΣ.
1: Όχι, πότε θα έχουμε εκλογές, τίποτα λέω.
0: Όχι βουλευτικές.
1: Όχι, βουλευτή, γιατί θα το δούμε αυτό.
0: Στην ΕΠΣ έχουμε, δεν έχουν ακόμη ορίσει πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα, πιστεύω κατά τις 15-20 Νοέμβρη.
1: Α, ωραία. Μα θα μαζεύουμε ελιές το Δήμο.
0: Τότε θα έχουμε ελιές. θα έχουμε μαζέψει τις ελιές μας, θα έχουν πάρει το πρώτο μας λάδι.
1: Μπράβο.
0: Και
1: θα κάνουμε τηγανίτες όταν βγει ο πρόεδρος ο καινούργιος.
0: Και τι να παίξουμε ποδόσφαιρο, βράδερφε, εντάξει, ένα χρόνο δεν πειράζει.
1: Ξέρουμε τους υποψηφίους.
0: Υποψηφίοι.
1: Εσύ ξέρεις, δεν μπορεί.
0: Υποψηφίοι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ποιοι γυρεύουνε, ξέρουμε.
0: Νομίζω ότι ο Νίκος ο Κοντονής θα είναι υποψηφίος.
1: Ο φίλος Νίκος.
0: Ο Νίκος και θα είναι και ο Σάκης ο Κορονιός.
1: Ναι, αλλά θα τον στεναχωρήσω λίγο το φίλο μου τον Νίκο τον Κουδουνί.
0: Γιατί?
1: Καλά, εγώ δεν ψηφίζω, ούτε έχω ομάδα να στηρίξω, ούτε.
0: Ναι.
1: Αλλά μου γέρνουν αυτοί, μου γέρνουν με γκαγκάτσι. Έτσι έχω καταλάβει. Εμείς είμαστε όλοι δέκοι, είμαστε με Κορονιό.
0: Τι τραβά. Εντάξει, εδώ είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Εντάξει, εγώ δεν ψηφίζω, δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο τι θέλω εγώ.
0: Λοιπόν, πότε θα πιούμε καφέ?
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μου κάνεις ένα τηλέφωνο αύριο, ό,τι ώρα πας εκεί?
0: Εντάξει, ωραία.
1: Αν το θυμηθείς, κάνε μου.
0: Εγώ θα πάω στην προπόνηση αύριο, 11 η ώρα.
1: Άστο.
0: Θα πάω προπόνηση. Έχω δώσει το λόγο μου στον.
1: Τι ώρα ξυπνάς τις Κυριακές?
0: Περίμενε. Αύριο θα πάω προπόνηση, γιατί έχω δώσει το λόγο μου στον Περικλή, τον Αμανατίδη.
1: Εντάξει.
0: Για να πιούμε καφέ μετά εκεί έξω από το Τράνακα.
1: Εμείς δεν λέμε ψέματα ποτέ. Κατάμε το λόγο.
0: Την Κυριακή. Την Κυριακή δεν ξέρω.
1: Πάρε με τηλέφωνο, δεν ξέρω τώρα, ξυπνάς.
0: Περίμενε. Κυριακή, θα σου πω το εξής. Ότι υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο.
1: Ναι.
0: Να είμαι εκτός Ζακύνθου.
1: Να πας.
0: Γιατί πρέπει να πάω στην Πάτρα να δω πύργος Πανιόνιος. Υπάρχει περίπτωση να πάω και να πάρω το Ραφαήλ να το φέρω στο Ζάκηθο. Γιατί θα έχει διήμερο ρεπό.
1: Πάντως ο Πανιόνιος, εγώ τον έχω δει τον Πανιόνιο 2 φορές τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Δεν είναι ακόμη στα.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Ναι. Έχει θέματα.
1: Ας κάνουμε τη δουλειά τους.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν βγαίνεις, δεν ανεβαίνεις και στο γήπεδο πάντα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Παίζουν μπάλα κι αλλού.
0: Σωστά. Λοιπόν.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Οπότε είπαμε και τα αποτελέσματα, τα είπαμε όλα.
1: Πάνετα,
0: τώρα τη Δευτέρα στην εκπομπή.
1: Τη Δευτέρα θα μιλήσουμε στο μικρόφωνο, σίγουρα.
0: Ναι, πρόσεχε. Τη Δευτέρα τώρα στην εκπομπή, για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Δεν θα πούμε τώρα, θα κάνουμε ανάλυση των παιχνιδιών Super League 2 και τέτοια πράγματα, τι έχει συμβεί. Πάμε κατευθείαν στο ψητό. Παίζει ζακιθάρα εκείνη την ώρα.
1: Έτσι, εννοείται.
0: Δηλαδή, θα πούμε 2-3 πραγματάκια και μετά πάμε βουρ στην Καλυθέα να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Από όποιο φίλο έχουμε ανταπόκριση να ξέρουμε που είμαστε.
0: Ναι, σωστά.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Έλα, φιλιά. Γεια σου, Αντώνη. Γεια χαρά. Ωραία. Τηλέφωνο χτυπάει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε. Αδρέας Γκούσκος. Γεια σου, παλικάρι.
1: Χιουμοριστική παρέμβαση.
0: Ναι, πες το, πες το.
1: Ο κόκκινος Οκτώβρης ήταν.
0: Ναι.
1: Πότε παίζουμε με την Καρδίτσα?
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι το μόνο Σαββατοκύριακο που δεν έχει γυναική ομάδα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Εάν εγκρίνει και ο κόκκινος Οκτώβρης,
0: ναι.
1: Αν και έχω βίσμα το Ρίκο το Γιάννη, δηλώνω υποψηφιότητα, ναι, για το Βανάκι.
0: Αλλά.
1: Θα δεσμευτούνε, mm-hmm, ότι θα πάμε στο Μαυρομάτι Καρδίτσας,
0: ναι,
1: να πάμε στην ταβέρνα Χαλίλη.
0: Ω, τι ταβέρνα είναι αυτή?
1: Άστο, εγώ θέλω να δω αν την ξέρουν αυτή.
0: Πώς την είπες την ταβέρνα?
1: Ταβέρνα Χαλίλη στο χωριό Μαυρομάτι Καρδίτσα.
0: Ωρε φίλε, φαντάζομαι και τώρα Μαυρομάτι Καρδίτσας, ε.
1: Ωραίος, δηλώνω υποψηφιότητα και έχω βίσμα το Ρίκο τον Γιάννη.
0: Εντάξει, έχεις το μεγαλύτερο βίσμα εσύ τώρα. Έχεις τον οδηγό του Βανάκη.
1: Υστερόγραφο. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε και το ξέρει ο Κορονιός, έπεσα μέσα στο Σύρος Πύργος, παραλίγο μέσα στο Πανιώνιος Ζάκυνθος.
0: Παραλίγο.
1: Ναι. Πανθρακικός, πανσεραϊκός, γράψτε πανθρακικός και όχι πανσεραϊκός.
0: Λοιπόν, περίμενε, άκουσε με. Θέλω να μου πεις, και εσύ τη στέδια σου.
1: Άστα τα παιχνίδια.
0: Νίκη Βόλου, όχι, πες μου, Νίκη Βόλου Λάρισα, τι βλέπεις?
1: Είμαι υποκειμενικός, γιατί ο Φιδόπουλος είναι φίλος.
0: Ναι.
1: Είμαι υποκειμενικός.
0: Όχι, θα απαντήσεις αντικειμενικά όσο μπορείς.
1: Αντικειμενικά πιστεύω ότι θα τη μαζέψει την Νίκη Βόλου, όπως νιάρεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι και η Λάρισα, έχει βαριά φανέλα, δεν είναι τώρα μια...
1: Ναι, εντάξει. Είμαι υποκειμενικός όμως, γιατί ο Χρυστόπουλος είναι φίλος.
0: Τι βλέπεις, Χ,
1: μάλλον το πιο πιθανό.
0: Ωραία. Πανθρακικός, πανσεραϊκός.
1: Πανθρακικός.
0: Πανθρακικός,
1: εγώ μπορώ να το αιτιολογήσω κιόλας.
0: Για πες το.
1: Ρε Δημήτρη, ρώτα τώρα Φάιν. Ναι. Είσαι κάπου σε μια ομάδα, παίχτης.
0: Ναι.
1: Και έρχεται μια ομάδα και σου κλέβει τον προπονητή. Να σου θυμίσω ΑΕΚ Ολυμπιακός με εποχές Ραβούση. Έτσι, μπράβο.
0: Παναγία, σωστό. Δεν το είχα σκεφτεί εγώ αυτό τώρα. Έχεις δίκιο. Τώρα φαντάσου τι ατμόσφαιρα θα έχει εκεί το γήπεδο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Βλέπεις πανθρακικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Πύργος Πανιώνιος.
1: Εντάξει, Πανιώνιος.
0: Πανιώνιος. Αστέρας Τρίπολης Β, αναγέννηση Καρδίτσας.
1: Αυτά τα Β τα φοβάμαι, δεν ξέρω.
0: Τα Β, έτσι, τα Β. Και εγώ τα φοβάμαι τα Β πολύ αυτά. Τα Β. Λοιπόν, Ζάκηθος Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Εντάξει, πιστεύω να κερδίσουμε.
0: Ναι, άσο βλέπω κι εγώ. ΠΑΟΚ Β, Ελλάς Σύρου.
1: Στο είπα και πριν, τα φοβάμαι τα Β. Η λογική λέει ΠΑΟΚ Β. Ναι. Αλλά ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει, μωρέ Δημητρία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Σε τι κατάσταση θα βρίσκονται οι πιτσιρικάδες εκεί των ομάδων το συγκεκριμένο. Λοιπόν, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό.
1: Μαρκό.
0: Μαρκό, θα περάσει λες,
1: Μαρκό. Μαρκό.
0: Ναι.
1: Έλα, είναι από πίσω.
0: Ναι, είναι από πίσω.
1: Έχει συνδεδεμόν τον Ελαραμπή που εντάξει έχει την εμπειρία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαία εκεί που είναι.
0: Δεν είναι τυχαία εκεί. Μπορεί να κάνει 5 στα 5.
1: Και θα κάνει και μεταγραφή στο Γενάρη.
0: Ναι, καλά, σίγουρα. Το ξέρω. Λοιπόν, ωραία. 11 η ώρα λοιπόν την Κυριακή, έτσι.
1: Ταβέρνα Χαλίλη, Μαυρομάτι Καρδίτσας. Περιμένω παρέμβαση τώρα να ακούει αν... από την παρέα που το βάνε. Αν είμαι πρόσδεκτο.
0: Μαυρομάτι Καρδίτσας. Ωραίο.
1: Έλα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, έλα, φιλιά, για χαρά. Για χαρά. Αντρέας Γκούσκος, λοιπόν. Μαυρομάτι Καρδίτσας. Έχει γερό βίσμα όμως.

0: Λοιπόν, πάμε, έχουμε γραμμούλα. Είναι ο φίλος μας ο Μπάμπης, ο Σπαθάκης. Πού είσαι ρε γίγαντα, πού είσαι τεράστιο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη, τι γίνεται.
1: Αλλά θέλω να μου δώσεις τα προγνωστικά του κόκκινου Μάη.
0: Του κόκκινου Οκτώβρη. Θα τα παίξεις εσύ στοίχημα.
1: Αυτό εννοείται.
0: Εννοείται, μπορεί να έχεις παίξει και ήδη κιόλας.
1: Δεν έχω παίξει ακόμα.
0: Δεν έχεις παίξει. Τι θα παίξεις, για πες μου, Νίκη Βόλου Λάρισα, τι θα παίξεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα παίξω ό,τι είπανε τα αντίθετα.
0: Δηλαδή, Λάρισα.
1: Εννοείται.
0: Βλέπεις, Λάρισα, ε.
1: Ναι.
0: Παθρακικός, Πασαραϊκός.
1: Άσο.
0: Άσο. Ω, τι λέει ο Γκούσκος, ε.
1: Ναι.
0: Πύργος Πανιώνιος.
1: Δημήτρη, μπορεί να είμαι μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Αλήθεια το λες.
1: Ναι.
0: Μπορεί να συναντηθούμε, βρε θηρία, οκ.
1: Θέλω να δω το γίγαντα Ραφαήλ.
0: Το γίγαντα Ραφαήλ, έτσι.
1: Είναι ο ναή του της Β' Αθηνικής.
0: Τι βλέπεις, Πύργος Πανιώνιος.
1: Πιστεύω θα κερδίσει ο Πύργος, αλλά δύσκολα.
0: Δύσκολο. Βλέπεις Πύργο.
1: Μάλλον.
0: Αστέρας Τρίπολης Β' Καρδίτσα.
1: Χ.
0: ΠΑΟΚ Β' Λασίρου.
1: Χ.
0: Χ εδώ, ε. Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό.
1: Χ.
0: Χ. Πολλά Χ βλέπω.
1: Κάπου θα τραυματίσει, κάπου θα την κάνει ο Μαρινάκη.
0: Ναι, και Ζάκηθος Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Πιστεύω στον Νίκο τον Αναστασόπουλο, μήπως βάλει ένα γκολ.
0: Α, ο Νικόλας ο Αναστασόπουλος.

διότι θα πρέπει η νέα διοίκηση να φτιάξει προκηρύξεις πρωταθλημάτων, να κάνει 1000 πράγματα, να φτιάξει προκηρύξεις πρωταθλήματος Α και Β κατηγορίας, κυπέλου, δηλώσεις συμμετοχής ομάδων. Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί με τον απόλυτο, θα έλεγα, σεβασμό απέναντι στην ιστορία του Ζακεδίνου ποδοσφαίρου. Πότε όλα αυτά θα γίνουν και με τι τρόπο θα γίνουν? Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσωρινή διοίκηση η οποία δεν μπορεί να κάνει τίποτα πλην των συγκεκριμένων διαδικασιών που σας ανέφερα προηγουμένως. Πάντως εγώ, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, πιστεύω ότι ποδόσφαιρο στο νησί θα παίξουμε το Δεκέμβριο. Αν εσείς διαφωνείτε, να το κουβεντιάσουμε.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Ευζακίνθου, δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο. Διανύουμε, θα έλεγα, μια άτυπη έτσι, προεκλογική περίοδο. Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τα ονόματά τους οι υποψήφοι. Προσπαθούν τώρα να κάνουν ζυμώσεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις, ποιος θα είναι επικεφαλής. Μέχρι στιγμής λοιπόν άτυπα γνωρίζουμε ότι την Προεδρία της Ένωσης θα διεκδικήσει ο νυν Πρόεδρος, ο Νίκος Κοντονιές και ο Διονύσης Κορονιός. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν ομάδες, που μπορεί να πρόσχεται στο ένα στρατόπεδο ή στο άλλο στρατόπεδο. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Γίνονται επαφές, συζητήσεις. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν, θα έλεγα, μέσα στον Οκτώβριο. Τώρα, όσον αφορά για τις υποψηφιότητες των μελών, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία των εκπομπών μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε λίγο στην Αθήνα. Πάμε στο φίλο μου τον Διονύσιο τον Εμπάστα. Γεια σου, γιγαντά μου. Γεια σου, φίλε μου, καλέ.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις?
1: Περιμένω να έρθει Δευτέρα.
0: Περιμένεις να έρθει Δευτέρα. Μου αρέσει έτσι όπως το τοποθετείς το θέμα.
1: Για να παίξουμε ως γηπεδούχοι στην Καλλιθέα.
0: Εντάξει, εσύ γηπεδούχος θα είσαι.
1: Εντάξει.
0: Εμείς δεν θα είμαστε, γηπεδούχοι.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα είμαι στην Καλλιθέα, θα κοιτάζει γύρω μου, θα βλέπω ένα γήπεδο που ανήκει στο Δήμο και θα σκέφτομαι ότι μια γειτονιά στην Αθήνα, γιατί αυτό είναι η Καλλιθέα, μια γειτονιά, θα έχει ένα γήπεδο που θα το δούμε σε φωτογραφίες και βίντεο, τη στιγμή που ένας από τους 10 σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για δημοτικά τέλη, έχει χωράφια για γήπεδο ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Τα λέω καλά?
0: Μια χαρά τα λες. Μ' αρέσει έτσι όπως το τοποθετείς. Ο ένας από τους 10 έτσι, πιο έτσι, μεγάλους τουριστικούς προορισμούς.
1: Ναι. Που αυτό σημαίνει δημοτικά τέλη.
0: Πολλά,
1: πιστεύω,
0: πολλά χρήματα.
1: Πράξεις, ναι, δηλαδή δεν μπορεί αυτή η Αγελάδα, η παχιά Αγελάδα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό, να μην έχει δημοτικά τέλη.
0: Μόνο από την παχιά την Αγελάδα την αρμέγουν.

0: Η ομάδα, η καημένη ομάδα.
1: Οπότε μια γειτονιά στην Αθήνα θα ναι. πάμε όλοι, και επειδή θα είμαι και τη Δευτέρα, δεν ξέρω ακόμα αν θα είμαι από τις δύο. Άμα
0: Όπα,
1: θα
0: είμαι... μη μου το χαλάς. Δύο η ώρα να είσαι εκεί.
1: Κοίταξε, ξεκίναμε το Γιάννη ναι, και θα δούμε και εγώ τι ώρα θα είμαι εκεί.
0: Θα ξεκινήσουμε το Γιάννη. Ο Γιάννης...
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ναι. ότι δεν είμαι σίγουρος ακριβώς ούτε τι ώρα θα είμαι, ούτε αν θα είμαι στην κερκίδα, αν θα είμαι κάτω. Δεν ξέρω, θα δούμε
0: και
1: θα
0: μέσα να είσαι και κάτω να είσαι, να έχεις power bank μαζί σου, να έχεις ακουστικά.
1: Hands free
0: και τέτοια πράγματα, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί
1: απλά, να γίνει. Απλά άμα είμαι κάτω δεν έχω ορατότητα για να σου πω ποιοτικά τι γίνεται και τι δεν γίνεται.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ό,τι μπορείς θα κάνεις και εσύ. Καλά, και ο Γιάννης ήταν στην κερκίδα θα μας λέει.
1: Αυτό, αυτό. Πέραν αυτού, αυτό που, επειδή λοιπόν θα είμαι εκεί, ό,τι ώρα και να είμαι, όποιο σημείο και να είμαι, φωτογραφίες και βίντεο σίγουρα θα υπάρχουν.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: οποιοδήποτε στη Ζάκη θα μπορεί να δει ναι. Μια γειτονιά στην Αθήνα τι γήπεδο έχει.
0: Αχ.
1: Και ένας, ένα φιλέτο. Τουριστικό φιλέτο της χώρας, τι γήπεδα δεν έχει.
0: Και τι, και τι αθλητισμό προσφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Τι υποδομές προσφέρει για το αθλητισμό.
1: Και ξαναλέω, ναι. η Καλυθέα είναι μια γειτονιά στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Σωστά το λες.
1: Η οποία, ναι, η οποία την ξέρουμε γιατί είναι δίπλα στον Πειραιά, ξέρω εγώ, δηλαδή. Δεν την ξέρουμε για κάτι άλλο.
0: Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Διακρίνω βέβαια έτσι, μια πικρία στα λόγια σου.
1: Εμπάθεια μπορείς να το πεις, όπως θες μπορείς, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Εγώ σύκτο το λέω.
1: Ναι, όχι, όχι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, είμαι εμπαθής. Είμαι, άμα κάποιος είναι φίλος μου, είναι φίλος μου και άμα κάποιον τον βάλω απέναντι, τον έχω βάλει απέναντι, δεν υπολογίζω. Δεν,
0: ναι,
1: η πατρίδα γι' αυτό με εκπαιδεύει, να
0: ακριβώς, βλέπω ακριβώς. Ο Αντώνης ο γιατράς, ο Κόκκινος Οκτώβρης προηγουμένως λέει, έχω θυμό Δημήτρη, έχω θυμό μέσα μου. Έχω θυμό, λέει, και ξενέρωμα. Εντάξει, το θυμός είναι ένα συνέστημα, το ξενέρωμα δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, είναι, νερό, είναι και νερόβραστο και επικίνδυνο και όλα
0: ναι,
1: μαζί.
0: Όλα μαζί, όλα μαζί.
1: Είναι παρέτηση το ξενέρωμα. Είναι παρέτηση και αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Είναι το χειρότερο από όλα, πιστεύεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ας κρατήσουμε την αισιοδοξία τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι θα έρθει ο πρώτος άσος.
0: Το πιστεύεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, μ' αρέσει.
1: Έχω ακούσει και καλά λόγια για τις καινούργιες προσθήκες.
0: Ναι,
1: έχω
0: ναι,
1: ακούσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ελπίζαμε ότι ήταν τέσσερις οι προσθήκες, τελικά γίνανε τρεις. Πάμε, προχωράμε.
0: Οι τρεις προσθήκες είναι δηλαδή προσθήκες που θα βοηθήσουν το σύλλογο, διότι από αυτά που αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν έχω δει τα παιδιά ακόμη, μου έχουν πει ότι είναι σε πολύ καλό αγωνιστικό επίπεδο.
1: Ωραία.
0: Οπότε λοιπόν είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Έχουν διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο και
1: το
0: αυτό είναι καλό.
1: Πόσο θα έχουν προλάβει να δέσουν με
0: δεν
1: μια
0: είναι εύκολο.
1: Προπονήσεις.
0: Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα πάρουν λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι του σύγκρονου. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από τα συμφραζόμενα. Γιατί μίλησε και με τον προπονητή και μου λέει είμαι ευχαριστημένος από την παρουσία τους μέχρι στιγμής.
1: Και όλο αυτό με τον Βάρντα μπορεί να βγει και σε καλό στην ομάδα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έτσι,
0: ναι.
1: Ό,τι μας έχει πείσει στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι. όταν ένας παίκτης συμφωνεί με μια διοίκηση και θα έρθω και γίνεται όλη η διαδικασία και όλα είναι έτοιμα στο να έρθει να υπογράψει και είναι η τελευταία ημέρα των μεταγραφών και τον περιμένουν να μπει σε ένα αεροπλάνο και δεν μπαίνει σε ένα αεροπλάνο
1: όπως να στείλει το συμβόλαιο
0: και δεν στέλνει το συμβόλαιό του και μετά τους παίρνει τηλέφωνο με βιντεοκλήση και είναι κουκουλωμένος με κουβέρτες και είναι άρρωστος και μετά από εκεί φεύγει και πάει στο νοσοκομείο ότι έχει κρίση πανικού και μία η ώρα το βράδυ παίρνει το σάκι τον κορονιό και του λέει ότι μπορώ τώρα να έρθω. Έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, έτσι. Και.
1: Δηλαδή... Εντάξει, τώρα ναι. δεν θέλω να κάνω υποθέσεις για ότι και το πώς. Η αλήθεια είναι ότι ένας παίκτης με το όνομα του Βουάρντα για το πρεστίζ του συλλόγου είναι καλό να πεις ότι θα προσελκύσει αύριο μεθαύριο και άλλους. Δηλαδή, αν έρθει ο Βουάρντα, μπορούν να έρθουν και άλλοι. Αλλά σαν συμπεριφορά επαγγελματία παίκτη, ίσως και να είναι καλό, ίσως να μας βγει σε καλό, ναι. που τελικά δεν ήρθε στην ομάδα. Τι
0: νομίζω
1: να
0: ότι ο συγκεκριμένος το έχει κάνει αρκετές φορές αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το έχει κάνει, δεν το έκανε μόνο πρώτη φορά. Ίσως να βγει σε καλό όλη αυτή η ιστορία.
1: Αλλά ξέρεις, αυτά ξέρεις. Ό,τι και να πούμε εμείς τώρα, ταμείο στο τέλος. Ναι. Δηλαδή, αν το καράβι φτάσει στο λιμάνι, όλοι λένε ο καπετάνιος ήταν καλός. Άμα το καράβι σου κάρει, λένε δεν τα έκανε καλά, καπετάνιος.
0: Είναι νομοτελειακό αυτό, σωστό το λες. Λοιπόν, πιστεύεις νίκη της Ζακίδου, έτσι.
1: Ναι, τι. Και ελπίζω και εύχομαι διπλό του Πανιωνίου με στον πύργο. Να προσέχεις άμα πάμε να πάρεις τον Ραφαήλ, γιατί δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους εκεί πέρα, έτσι, τα ξέρουμε αυτά.
0: Μα είναι και κλεισμένο το θυρόν.
1: Και τι, μέχρι να φτάσεις στο γήπεδο, πού θα περάσεις, από τα Ουρούκ Χάι δεν θα περάσεις, από τα Όρκς δεν θα περάσεις. Άσε με
0: το. Ναι, έχουμε και αυτό το θέμα τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι βλέπεις, Νίκη Βόλου Λάρισα, τι βλέπεις?
1: Α, δεν ξέρω, τώρα με πας μακριά, ξέρεις ότι εγώ μπάλα δεν βλέπω.
0: Ναι, τι
1: εγώ
0: βλέπεις,
1: βλέπω μόνο τα κιθάρα και Rangers, οπότε ναι, για παραπέρα δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Α, εντάξει, ωραία, οπότε λοιπόν δεν σε βάζω αυτή τη
1: στιγμή. Η Λάρισα του συμπαθώ γιατί είναι ο Σωτήρης ο Κυριάκος εκεί, ήταν πρώην παίκτης της Rangers.
0: Ναι,
1: άρα...
0: οπότε γι' αυτό το λόγο.
1: Οπότε θα πω, είδες τι αντικειμενικά είναι τα κριτήριά μου, έτσι, δεν χρειάζεται να...
0: Ναι.
1: Είμαι ορισμός αντικειμενικότητας.
0: Πλημμυρίζεις από αντικειμενικότητα.
1: Ναι, αντικειμενικότητα, αντικειμενικότητα ανάλογα με τη διάθεση.
0: Σωστά. Ωραία, εντάξει, λοιπόν, οπότε θα ξαναμιλήσουμε πάλι την Δευτέρα.
1: Θα μιλήσουμε τη Δευτέρα, θα έχουμε μιλήσει και με το Σαββατοκύριακο, απλά ακόμα δεν μπορώ να σου εγγυηθώ τι ώρα θα είμαι και πού θα είμαι στο...
0: Ωραία, εντάξει, θα έχω και το Γιάννη, οπότε με το Γιάννη θα μιλάω σε πρώτη φάση.
1: Καταλαβαίνεις ότι είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες για όλους μας, οπότε κάνουμε αυτό που μπορούμε.
0: Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Δίνωση.
1: Έγινε.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Ωραία αυτά τα τηλεφωνάκια. Αντικειμενικός ο Γιάννης, ο Διονύσης. Το Γιάννη φυσικά τον... Γιάννη πρόσεχε. Δευτέρα πρέπει να είσαι εκεί πολύ πιο νωρίτερα, φίλε. Γιατί θα μπορέσεις να μας δώσεις έτσι και το κλίμα. Θα έχω πάρει συνθέσεις, μην αγχώνεσαι γι' αυτό. Οπότε καλό είναι όμως και εσύ να έχεις πάρει συνθέσεις. Θα σου στείλω και συνθέσεις για να κάνεις και το οποιαδήποτε έτσι περιγραφή θέλεις εσύ. Πάρα πολύ ωραία. Και συνθέσεις έτσι. Θα σου στείλω και συνθέσεις, φίλε μου. Λοιπόν, Σάββατο 3 Οκτώβρη, Νίκη Βόλου Λάρισα, 3 παρατέταρτο, αυτό το παιχνίδι είναι τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 Sport, από τον Παντελής Μαγουλάς, διαιτητής ο κύριος Κόκκινος από τη Χαλκιδική. Όχι ο Κόκκινος Οκτώβρης, άλλος είναι. Πανθρακικός Πανσεραϊκός σε 3 ώρα από το YouTube της Super League 2, από το ΔΑΚ Κομωτινής, διαιτητής η κυρία Αντωνίου από την Αχαΐα. Κυριακή, Πύργος Πανιώνιος, 3 παρατέταρτο, ΕΡΤ 2 Sport, Παπελπονησιακό στάδιο και κλεισμένο το θυρών, διαιτητής ο κύριος Δροσίνης από την Ευρυτανία. Αστέρας Άχτρο Β' Καρδίτσα, 3 ώρα, γήπεδο Πανιωνίου, διαιτητής ο κύριος Βαρτσάκης από τη Λακωνία. Τη Δευτέρα, Ζάκετος Απόλλων Καλαμαριάς, 2 η ώρα, από τον Γρηγόρης Λαμπράκης, χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, μόνο εδώ από το Ελεκλάσικο. Διαιτητής ο κύριος Μπαϊραχτάρης από την Αθήνα. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου, 3 παρατέταρτο, ΕΡΤ 2 Σπορ, γήπεδο Απόλλων Καλαμαριάς, διαιτητής ο κύριος Ντρεντίφης από την Ανατολική Αττική. Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, 3 η ώρα από το YouTube της Super League 2, από το ΔΑΚ Χρυσούπολης, διαιτητής ο κύριος Φιλιππίδης από τον Εύρο.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει ότι 5.30 ώρα το πρωί φεύγει και πηγαίνει στο, παίρνει το καράβι για να πάει να δει το παιχνίδι.

Λοιπόν, είχαμε και το παιχνίδι της Εθνικής εχθές 2-2 με την Ολλανδία, με τους Ουράνια να ισοφαρίζουν στο τέλος. Εντάξει, τι να πούμε. Μπράβο στην εθνική μας. Βαθμός είναι χρυσάφι. Παίζεις με μια μεγάλη ομάδα. Συνολική εικόνα της ομάδας μας όμως στα παιχνίδια συγκεκριμένα είναι φοβερή, είναι μια χαρά. Είχαμε το εκρηκτικό ξεκίνημα της εθνικής μας. Συνολικά να πούμε ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει διευθύνει την Εθνική Ελλάδος σε 22 μάτς με 12 νίκες, 1,77 βαθμούς ανά αγώνα. Σε βρίσκει ο χειμώνας. Και η σύγκριση των αποτελεσμάτων των 6 προπονητών που ξεπέρασαν τους 20 αγώνες με την Εθνική, να πούμε για το Ρεχάγκελ, 106 αγώνες, 53 νίκες, σύνολο νικών 50%, βαθμοί 1,72. Ο Σάντος με 49 αγώνες, 26 νίκες, 53% νικών, 1,94. Ο Σκίμπε, 27 αγώνες, 11 νίκες, στο 41%, 1,41 μέσος όρος. Ο Φαντσκίπ, 26 αγώνες, 11 νίκες, 42%, 1,62 μέσος όρος. Ο Πογιέτ, 22 αγώνες, 12 νίκες, 55%, 1,82 μέσος όρος. Και ο Γιοβάνοβιτς, 22 αγώνες, 12 νίκες, 55%, 1,77 μέσο όρο.

Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Δηλαδή, μιλήσαμε για έψιδα κίνθου. Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. 45 ημέρες από τη στιγμή που η Διοικούσα Επιτροπή θα αποφασίσει να συγκαλέσει την πρώτη έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το πότε θα το κάνει αυτό θα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Ποδόσφαιρο τοπικό στο γύψο προς το παρόν. Οπότε οι ομάδες του τοπικού δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, διότι δεν θα παίξουμε ποδόσφαιρο στο τέλος του Οκτώβρη, ξεμπακούεται, ούτε στα μέσα του Νοέμβρη. Θα πάμε λίγο αργότερα, παιδιά. Οπότε προετοιμασιούλα, λίγο αργότερα. Ξεκουραστείτε μετά τις δουλειές σας του καλοκαιριού. Πηγαίνετε και καμιά διακοπούλα και όλα καλά. Λοιπόν, Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε, 2 η ώρα το μεσημέρι, το απόγευμα της Κυριακής, και κλεισμένο το θυρών στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών απέναντι στον Αθλητικό Όμιλο Πλαταριάς Θεσπρωτείας. Πιο πριν, 11 η ώρα το πρωί, στο γήπεδο του Ρωμυρίου, η γυναική ομάδα της Δόξας Πηγαδακίων απέναντι στην ισχυρή ομάδα του Πανετολικού. Είπαμε το πρόγραμμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, το πρόγραμμα της γυναικείας ομάδας, το πρόγραμμα της Super League 2. Οπότε λοιπόν, στο μυαλό τα είπαμε όλα. Τη Δευτέρα εδώ αρχίζουμε 2:20, 2:15 με κυρίαρχο θέμα το παιχνίδι της ομάδας μας στο Γρηγόρης Λαμπράκη στην Καλυθέα απέναντι στον Απόλλων Καλαμαριάς. Δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη. Οπότε λοιπόν, εμείς εδώ, εγώ από το στούντιο, ο φίλος μου ο Γιάννης Ολιβέρης από το γήπεδο, ο φίλος μου ο Διονύσης ο Μπάστας από το γήπεδο, θα σας μεταφέρουν τον παλμό και την εξέλιξη του συγκεκριμένου παιχνιδιού.

Λοιπόν, πραγματικά να σας ευχαριστήσω που μείνατε σε αυτή την ώρα εδώ, απόγευμα σήμερα, Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026, στο ραδιόφωνο του Ερμής, στους 91,8. Να ευχαριστήσω από καρδιάς τα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή και είναι δίπλα και το δείχνουν εμπράκτος. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέφτες στα γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι. Το μάγκο στην παραλία του Ζηλεβή, του Τάκη του Κλαβά. Φούρνος του Κόουτς, Θοδωρής και Νήσης Δραγώνας. Ακριβώς απέναντι από το Ίκα. Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγου 6 και στα Ντουρέικα. Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα Γιλοζάρου και στον Πλάνο. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων. Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρωμα 83. Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών, Λοποτέση, δρόμος αεροδρομίου. Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών νεκρή Κρίστη Ζάκυνθο. Ακαδημία Ψάκυνθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Δημοτικό Στάδιο. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο στην Αγία Ελένη. Γκίσμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης. Διανομή πετρελαίου θέρμασης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλης στα Ντουρέικα. Στρωματοποιία Ζακίδου στο κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτης Τράνης. Εμπορική ΚΕΚ, Λαβάς Διονύσιος, Πάκαλης Μάριος στην Αγριλιά. Ζαχροπλαστείο Βερίκιος, όπισθεν διοικητηρίου. Βένους, Beach Bar στο Τσιλιβί, Θοδωρής Ξένος. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Στάκης Βούλτσος. Κρεοπολείο Πύλικα Κάλβου 73. Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα στην Οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα γωνία. Τέλος, ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσσας. Οπότε, κυρίες και κύριοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα με την μετάδοση όσο μπορούμε να την κάνουμε εδώ από το ραδιόφωνο του Ερμή, του μεγάλου παιχνιδιού, 2 η ώρα το παιχνίδι. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2. Αν θα έρθεις, στάλα, στάλα. Από εμένα το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και τα λέμε την Δευτέρα. Γεια χαρά!

0: 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της,

0: Ονέρον, ονέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Ποια Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπρος στα Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρον, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πού σε, να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδερ the Great.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
4: Εμείς 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Η ώρα είναι 5.

0: πατρία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ξεκίνησε το δεύτερο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μελοποτάμου στο Ρέθυμνο. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην κοινότητα Ζωγιανών, οι πυροσβέστες έχουν μεταφέρει προληπτικά δύο ανήλικα από την οικία του σε άλλο σπίτι λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας. Στη Νότια Ρόδο, μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο σήμερα το μεσημέρι. Χθες στην Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, στα Δωδεκάνησα τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι και ως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα θα παραμείνουν ως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, αργά το απόγευμα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση προκειμένου να αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες εξαπατούσαν επενδυτές. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα, ανάμεσά τους δύο στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Στην Αθήνα εντοπίστηκε 18χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή σε ομάδα hackers που ερευνάται από διεθνείς αρχές για χίλιες κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως. Τα μέλη της Killsec, την οποία η ελληνική αστυνομία χαρακτηρίζει εγκληματική ομάδα, αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, αφαιρούσαν δεδομένα και απαιτούσαν λύτρα, απειλώντας με τη δημοσιοποίησή τους σε περίπτωση μη πληρωμής. 16χρονος που εντοπίστηκε στη Βρετανία φέρεται να είχε το ρόλο του βασικού χειριστή της Killsec. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 3 συλλήψεις και 8 έρευνες σε σπίτια υπόπτων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την 20ετή παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το Δημόσιο, κρίνοντας ότι πρέπει να ισχύει η 5ετής παραγραφή. Το ίδιο έκριναν και για τη 10ετή παραγραφή για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής από το Δημόσιο. Σύμφωνα με τους συμβούλους της Επικρατείας, μετά την παρέλευση της 5ετίας παραγράφονται χρέη από όπου και αν προέρχονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αναλάβει συλλογική δράση στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος θα μπορούσε να οργανώσει μια νέα συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανά Κάισαϊτ Κόνεν. Όπως ανέφερε από την πλευρά της Task Force, απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στον ντίζελ. Μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με την ίδια, δεν θα ήταν προς όφελος κανενός και θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ ως αξιόπιστου εταίρου. Στο μεταξύ, την πρόθεση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από τις ευρωπαϊκές χώρες και 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, συζήτησαν τηλεφωνικά οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πρέσβεων μετά τις πιέσεις των ΗΠΑ, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters. Είχε προηγηθεί συνομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την παγκόσμια κατάσταση στον τομέα της ενέργειας. Όπως ανακοίνωσε το πρωί το Ελιζέο, Μακρόν επισήμανε στον πρόεδρο Τραμπ την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων και τη διασφάλιση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας διυλισμένων προϊόντων. Παράθυρο για μερική επανέναρξη των εξαγωγών δίζελ αφήνει η Ρωσία, εφόσον η εγχώρια παραγωγή υπερβεί τη ζήτηση, ανέφερε μιλώντας στο Ρωσικό Κοινοβούλιο ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, από 3,7% τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8% το Σεπτέμβριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγου του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα ίσως και στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr ακολουθούν. Θοδωρής Μαυακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είναι η Αδιόρθωτη, Sky 100,3. Τάκης Γιάννουτος και Θοδωρής Βακάρης. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, σε μια μέρα που είναι συννεφιασμένη, φθινοπορεινή, έτσι, με την άδεια όλων και των μετεωρολόγων και όλων. Εντάξει, οι καλοκαιράκιδες δεν ξέρω από τι λένε, αλλά. Και η θερμοκρασία είναι εκεί 22-23 και τα σύννεφα βέβαια κυρίως μας δημιουργούν αυτήν. Δεν είναι κακό όμως αυτό, έτσι?
1: Όχι,
0: είναι.
1: Δεν είναι κακό. Όχι, καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε και ήρθαμε εδώ σε όλη την παρέα. Άλλωστε, αυτό μαθαίναμε από μικρή. Ο Σεπτέμβρης, από το Σεπτέμβριο, πόσο μάλλον τώρα ο Οκτώβρης, έχει τα πρωτοβρόχια. Το λέγαμε. Πρωτοβρόχια. Αρχίζαν τα πρωτοβρόχια. Για τον Τρίγο μαθαίναμε στενά. Α, τον Τρίγο τώρα και θα. Λοιπόν, μαθαίναμε τα πρωτοβρόχια. Θα πέσει θερμοκρασία και θα αρχίσει το ψηλόβροχο. Μια χαρά είναι. Η θερμοκρασία
0: κρύο να μην κάνει. Αυτό
1: δεν
0: είναι,
1: δεν είναι ακραίο. Είμαστε μια χαρά.
0: Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Η μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο και αν θέλετε να μας πείτε τίποτα 4800 170 174, μέσω ίντερνετ. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου και να στείλετε αυτό που θέλετε και βέβαια και στο Viber, έτσι δεν είναι? 6981-123-1003. Είδαμε τις τελευταίες μέρες φωτογραφίες και τα λοιπά από την επίσκεψη που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιον Όρο στην Μονή Σιμωνόπετρας. Τα είδα και φαντάζομαι τα είδες και τα social και τα λοιπά, κυκλοφόρησαν και με δυσούλες και τα λοιπά και πόσο του άρεσε και αυτά όλα. Διάβασα ένα άρθρο σήμερα του Δημήτρη Πολιτάκη που πραγματικά βάζει μια διάσταση που έχει φοβερό ενδιαφέρον, επαναφέρει μάλλον ένα θέμα. Έγραψε λοιπόν μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος, είναι ένα ταξίδι στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, δήλωσε χθες από τη Μονή Σιμωνόπετρας ο Αλέξης Τσίπρας. Κρίμα βέβαια που το νόημα αυτό είναι απαγορευμένο στο μισό πληθυσμό της χώρας, αλλά τι να κάνουμε. Μιλάει φυσικά για το Άβατο του Αγίου Όρους. Ένα θέμα το οποίο υφίσταται, ένα θέμα το οποίο όμως δεν το συζητάνε οι πολιτικοί πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορείς παρά να μην παρατηρήσεις αυτή την αντίφαση. Δηλαδή ένας πολιτικός που προέρχεται από την αριστερά, εκεί από εκεί προέρχεται, τώρα δεν ξέρω τι είναι, ο Τσίπρας του 2026 δεν ξέρω τι είναι, η μνή ένα
1: θα μας πει άμα ξεκινήσει πώς το λένε τα λογίδρια,
0: η μνή λοιπόν ένα πολιτιστικό τόπο, την εμπειρία της επίσκεψης, χωρίς να αναφέρει ότι αυτή η εμπειρία απαγορεύεται στο μισό του πληθυσμού. Και το λέω για την αριστερά, γιατί οι πολιτικοί ευρωβουλευτές και τα λοιπά από το χώρο της αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν αναδείξει το θέμα παλιότερα, το είχαν φέρει και στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς το καταγράφουμε αυτό δημοσιογραφικά. Η άποψη που έχει ο καθένας είναι σεβαστή και δεν αλλάζει. Υπάρχει η πλευρά, η θρησκευτική πλευρά που λέει ότι η υπεράσπιση του Αβάτου στηρίζεται στη θρησκευτική ελευθερία και στην αυτονομία της μοναστικής κοινότητας. Το Άγιον Όρος λειτουργεί επί περίπου μια χιλιετία ως ιδιαίτερη ασκητική κοινότητα και η απουσία γυναικών θεωρείται από τους μοναχούς όχι δήλωση κατωτερότητας των γυναικών, αλλά συστατικό στοιχείο του συγκεκριμένου τρόπου μοναστικής ζωής. Αυτή είναι η θέση.
1: Αυτό ακούγεται λίγο ακαταλαβίστηκα στα δικά μου τα αυτιά. Συστατικό στοιχείο της μοναστικής. Δηλαδή, γιατί μια γυναίκα, μια γυναικεία παρουσία ή γυναικείες, εν πάση περιπτώσει, παρουσίες μπορούν να αλλάξουν αυτό το συστατικό στοιχείο. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, προσωπική μου γνώμη, δεν το καταλαβαίνω γιατί ένα μοναστήρι, μια τέτοια μονή.
0: Το Άγιον Όρος γενικά.
1: Να είναι άβατο, να μην μπορούν να μπουν γυναίκες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα συμβεί. Θα γίνει κάτι κακό.
0: Αυτό είναι μια άποψη η οποία ας πούμε αντικρούει σε αυτό που λένε οι μοναχοί. Έχουν καθορίσει τους κανόνες και σου λέει ότι είναι χτισμένοι πάνω στην άσκηση, την αγαμία και την απομάκρυνση από τον κοσμικό τρόπο ζωής. Αυτό είναι η άποψή τους. Είναι μια θέση. Τώρα οι υπόλοιποι τους φαίνεται αυτό ότι δεν είναι σωστό. Όπως για παράδειγμα.
1: Τουλάχιστον για την εποχή. Μερικά πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν.
0: Κοίταξε.
1: Εννοείται για καμία εποχή, αλλά τώρα σε μια εποχή που αλλάζουν.
0: Το συζητάμε
1: όλοι
0: πάρα πολλά χρόνια. Και ένα παράδειγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό και το φέρνουν πάρα πολύ. Ένα παράδειγμα μιας γυναίκας η οποία μπορεί να είναι κορυφαία βυζαντινολόγος, να έχει αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή της στη μελέτη της μοναστικής αρχιτεκτονικής, των εικόνων και των χειρογράφων του Αγίου Όρους, να έχει γράψει βιβλία, να τα διδάσκει σε πανεπιστήμια, να γνωρίζει την ιστορία τους καλύτερα από τους πολλούς ανθρώπους. Αλλά ένα πράγμα που δεν μπορεί να κάνει είναι να πάει εκεί να τα δει, γιατί είναι γυναίκα. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει απάντηση.
1: Ναι, δεν έχει απάντηση.
0: Και είναι ένα σημείο που το περίφημο Άβατο πάβει να είναι μια εκκλησιαστική υπόθεση και γίνεται ένα σύγχρονο κοινωνικό ζήτημα. Και επίσης, εκτός όλων των άλλων, είναι και μνημείο της UNESCO. Είναι κάτι, δηλαδή, είναι λίγο παράδοξο να είναι μνημείο της UNESCO να μην μπορεί να το δει μισός πληθυσμός της χώρας και των ανθρώπων που επισκέπτονται την Ελλάδα.
1: Να πεις ότι είναι Άβατο εντελώς, ναι. Δεν μπορεί να πάει κανείς, ότι είναι μόνο για τους μοναχούς, μόνο για την θρησκεία, μόνο κάτι να εκπροσωπεί και κάτι να λειτουργεί εκεί πέρα πάνω, το καταλαβαίνεις. Αλλά να αποκλείει το μισό πληθυσμό της γης, γιατί το μισό πληθυσμό της γης λέμε, ναι. Είναι ένα περίεργο. Και όπως λέει και ο Πολιτάκης, πόσα χρόνια τώρα ακούνε οι γυναίκες ιστορίες από το Άγιο Όρος και δεν μπορούν να το. Μόνο το φαντάζονται, μόνο τις ακούνε. Είναι πώς καθόμαστε και λέμε ιστορίες από το στρατό.
0: Αυτό που μας
1: και κάθονται
0: κάνει...
1: υπομονετικά και ακούνε και λένε τη βλακία θα πούμε πάλι. Αλλά αυτό δεν μπορούν να το πλησιάσουν. Δεν μπορούν...
0: Το 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ελλάδα την άρση της απαγόρευσης και είχε γίνει ψηφοφορία και θεώρησε ότι συγκρούεται με την ισότητα των φύλων και την αρχή της μη διάκρισης και την ελεύθερη κυκλοφορία. Και τον αγώνα που έκανε εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο τον έκανε η Άννα Καραμάνου, η ευρωβουλευτής. Αυτή είχε κάνει μεγάλο αγώνα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το έλεγε συνέχεια.
0: Συλλαμβάνονται βέβαια.
1: Αλλά συλλαμβάνονται και έχουν πάει παράνομα. Δηλαδή, ναι, δεν σημαίνει ότι έχουν πάει και έχουν κερδίσει μόνο να περάσουν τα, πώς το λένε, τα τεστ. Να περάσουν πώς το λένε, την απαγόρευση. Αλλά είναι κρίμα να μην μπορείς να το μοιραστείς ανοιχτά αυτό το πράγμα.
0: Το Άγιον Όρος δεν είναι ένας κλειστός χώρος λατρείας. Είναι ένας τόπος γεμάτος μνημεία, βιβλιοθήκες, έργα τέχνης, ανεκτήμητα τεκμήρια της ευρωπαϊκής ιστορίας. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στο σύνολο αυτού του τόπου το μισό ανθρώπινο είδος δεν μπορεί να το... τη δυσκολία τη βλέπεις, όλα με αυτά που λέμε, εντάξει, φαίνονται λογικά. Τη δυσκολία τη βλέπεις ότι ενώ φαίνονται λογικά, κανένας πολιτικός
1: δεν το... Λογικό, δεν φαίνεται λογικό. Για το παράλογο του πράγματος.
0: Όχι, σου διατυπώνουν οι μοναχοί μια θέση. Για αυτούς είναι θέση.
1: Με τη δική τους.
0: Οι μοναχοί αυτοί κατοικούν εκεί.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, το βασικό είναι ότι δεν σου κάνει εντύπωση ότι κανείς πολιτικός τα τελευταία 20 χρόνια δεν το έχει θέσει το ζήτημα. Και όχι μόνο αυτό. Είχε πάει και η πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί. Δεν το ανέφερε καν το θέμα, κυρία Σακελαροπούλου, όταν πήγε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι ένα δύσκολο θέμα να πάρει κάποιος άποψη, δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε μια παράδοση χιλίων ετών, γιατί τόσο είναι αυτή η παράδοση. Αλλά η ηλικία μιας παράδοσης δεν μπορεί να σταματάει τη συζήτηση.
1: Μα νομίζω ναι, ότι δεν είναι επιχείρημα η ηλικία και... πραγματικά ότι μια παράδοση τόσων αιώνων. Κάποια στιγμή πολλά πράγματα άλλαξαν στους αιώνες, από επιστήμες, από την ιατρική, από την... μέχρι τα πάντα. Αλλάζουν γιατί.
0: Εγώ σου λέω, αν κάνεις μια σφοφορία, αν κάνεις έναν γκάλωπ στην Ελλάδα, θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που θα λένε να μην να διατηρηθεί το Άβατο. Σου λέω, αν το πάρεις στον κόσμο. Αλλά,
1: ο κόσμος είναι και γυναίκες. Οι γυναίκες δεν νομίζω να πούν να διατηρηθεί το Άβατο.
0: Δεν ξέρω. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι οι γυναίκες πολιτικοί δεν το θέτουν το ζήτημα.
1: Εντάξει, οι γυναίκες πολιτικοί.
0: Γιατί οι πολιτικοί. Επειδή σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Βλέπεις ότι οι πολιτικοί.
1: Να σου απαντήσω για τους πολιτικούς. Γιατί οι πολιτικοί πάντα εξυπηρετούν το λαό τους. Εξυπηρετούν την ψήφο τους. Εξυπηρετούν το κόμμα τους. Και δεν μπορούν να μιλήσουν.
0: Από όλα τα κόμματα.
1: Δεν μιλάνε εξ ιδίων. Μιλάνε εκ μέρους του κόμματος. Γι' αυτό και δεν μιλάνε.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Αλλά ο απλός λαός. Μιλάει διαφορετικά.
0: Ναι, δεν σου κάνει εντύπωση. Ο λαός ψηφίζει πολιτικούς. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι κανείς πολιτικός δεν θέτει το ζήτημα αυτό. Τόσα χρόνια
1: αυτό
0: πηγαίνουν
1: δεν
0: εκεί.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί σου λέει. Δεν μιλάει αυτός τους. Εκεί την ώρα που
0: καλά,
1: μιλάνε.
0: Καλά, τώρα δεν ξέρω.
1: Μιλάει ένα κόμμα πίσω
0: αλλά
1: από αυτούς.
0: Το ζήτημα είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει εύκολες απαντήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα, το θέμα. Και βλέπεις ότι πήγε ο Τσίπρας και ούτε καν ανέφερε το θέμα. Ούτε καν. Και πάλι υπήρχε Πολιτάκης ο οποίος το ανέφερε σαν μια διάσταση αυτού του ζητήματος.
1: Ναι, διάσταση.
0: Είναι διάσταση, ναι. Mm-hmm.

0: Ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και δύο μέρες την κοινή γνώμη, την παγκόσμια γνώμη, είναι η εκτέλεση της θανατικής ποινής της Κρίστα Πάικ και η αποτυχία της εκτέλεσης της θανατικής ποινής, γιατί μετά από δύο δόσεις ενέσιμα κρατήθηκε στη ζωή. Και τώρα βέβαια είναι άρρωστη, δεν είναι καλά. Είναι, πώς το λένε, δεν είναι ότι δεν την πείραξε. Απλά δεν θανατώθηκε έτσι όπως περίμεναν οι εκτελεστές της. Δεν θα σταθούμε στο θέμα της θανατικής ποινής αυτή τη στιγμή. Δεν θα σταθούμε τι πρέπει να υπάρχει, τι όχι.
1: Γιατί να μην σταθούμε.
0: Όχι, λέω αυτή τη στιγμή.
1: Όλα μπαίνουν στο τραπέζι.
0: Όλα έχουν μπει στο τραπέζι. Ο Σμιθ, ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που έχει εκπροσωπήσει πάρα πολλούς θανατοποινήτες στις ΗΠΑ, είπε μια πάρα πολύ ωραία τάκα. Τελικά λέει πρέπει να αναρωτηθούμε αν αυτό κάνει τον κόσμο καλύτερο και πιο πολιτισμένο, η θανατική ποινή. Γιατί πράγματι σκοτώνουμε ανθρώπους για να αποδείξουμε ότι το να σκοτώνεις ανθρώπους είναι λάθος. Δηλαδή εκτελούμε ακριβώς με το ίδιο όπλο τον άνθρωπο ο οποίος σήκωσε όπλο. Το θέμα ιατρικά ψάχνουν να δούνε για ποιο λόγο η Κριστίν Πάικ είναι ακόμα στη ζωή και δεν την επηρέασαν καθόλου οι ενέσεις. Οι γιατροί, όπως λένε τα ρεπορτάζ, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διαδικασία, στις ΗΠΑ. Τη χορήγηση λοιπόν φαρμάκων αυτών αναλαμβάνουν άνθρωποι που δεν διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση, κάτι που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στην αποτυχία της ένεσης.
1: Ο γιατρός δεν μπαίνει μέσα για λόγους δεοντολογίας. Γιατί είναι όρκος του Ιπποκράτη, μπορεί να μπει μέσα και να χορηγήσει μια θανατηφόρο ένεση. Αυτός είναι ο λόγος που οι γιατροί μένουν έξω και μπαίνουν μέσα για να διαπιστώσουν το θάνατο του.
0: Μπαίνουν μέσα μόνο
1: αυτό που έχει εκτελεστεί.
0: Ναι. Οπότε, σύμφωνα πάντοτε με υποθέσεις, αν η Κριστίν ήταν ταλαιπωρημένη από καταχρήσεις, από κακοποιήσεις, οτιδήποτε, μπορεί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν γιατροί, οι εκτελεστές δηλαδή, να ήταν πολύ δύσκολο να εντοπίσουν τις φλέβες και να μην τοποθέτησαν σωστά τη βελόνα.
1: Ένας
0: λόγος είναι αυτός.
1: Ναι, ναι. Η περίπτωση της Πάικ ανοίγει ένα παλιό ερώτημα. Όταν μια εκτέλεση αποτυγχάνει και ο καταδικασμένος επιζεί, πόσο απέχει η απονομή της ποινής από το βασανιστήριο? Αυτό είναι το. Ναι. Και μάλιστα η θανατική ποινή ως ποινή κουβαλά μια αντίφαση που καμία τεχνολογία δεν έχει καταφέρει να εξαφανίσει. Το κράτος σκοτώνει έναν άνθρωπο επειδή αυτός σκότωσε έναν άλλο. Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά το ηθικό ζήτημα της. Γιατί η διαδικασία φαίνεται ιατρική. Όλη αυτή που έγινε, αλλά οι γιατροί δεν συμμετέχουν στην εκτέλεση.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι το ζήτημα.
0: Είναι ιατρική για να είναι, ας πούμε, ανώδυνη.
1: Ναι,
0: γιατί είχαν προηγηθεί άλλες μέθοδοι εκτέλεσης, οι οποίες ήταν επώδυνες, οι οποίες ήταν βάρβαροι, οι οποίες δεν ήταν. Όχι ότι ένας θάνατος βίαιος δεν είναι βάρβαρος.
1: Και από τη μία έχεις, ας πούμε, την εκτέλεση, και από την άλλη έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ζήσει για όλη του τη ζωή φυτό. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά, ναι. Ας ελπίσουμε να ανοίξει ένας διάλογος, σοβαρός διάλογος, και να οδηγήσει κάπου εκεί που θέλουμε όλοι, φαντάζομαι, ή περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, να καταργηθεί παγκοσμίως η θανατική ποινή.
1: Γιατί η ποινή θανατική είναι η μοναδική ποινή που δεν μπορεί και δεν επιτρέπει καμία διόρθωση, γιατί και μια λανθασμένη καταδίκη σε φυλάκιση μπορεί έστω και αργά και ανεπαρκώς να ανατραπεί. Μια εκτέλεση δεν μπορεί να ανατραπεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στα της ημέρας, να αφήσουμε αυτό το πολύ δυσάρεστο ζήτημα, να δούμε. Δεν ξέρουμε την εξέλιξη, πώς θα γίνει, πράγματα τα οποία εμείς. Γιατί η χώρα μας ευτυχώς έχουμε ένα πολιτισμό, θα έλεγα. Ένα νομικό πολιτισμό που δεν επιτρέπουν τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε εδώ τη Σοφία Γαλάνη να μας
0: πει. Σοφία Γαλάνη, δεν θα πει κάτι ευχάριστο, αλλά προς Θεού δεν είναι τόσο δυσάρεστο. Θα πει κάτι το οποίο. Μια ταλαιπωρία θα
1: μας πει. Να μας πει για την κίνηση.
2: Είναι η μέρα και είναι η ώρα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Την ώρα την ξέρουμε. Η μέρα ως Παρασκευή επίσης είναι πάντα πιο επιβαρημένη. Και για να ξεκινήσω από εδώ κοντά σε εμάς. Εντάξει, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά υπάρχει μια συμφόρηση κυκλοφοριακή στους γύρω δρόμους. Από εκεί και πέρα, Κηφισός, έχουμε πολύ μεγάλο θέμα, γιατί εκτός από το ύψος της μεταμόρφωσης που πάντα υπάρχει ένα ζήτημα, μετά ανοίγει για λίγο και εκεί από τα Άνω Πατήσια, από το ύψος των Άνω Πατησίων μέχρι και εδώ, στο Φάλιρο.
1: Στην κάθοδο.
2: Είναι ακριβώς.
0: Ναι. Από Άνω Πατήσια και μέχρι εδώ. Μέχρι
2: δεν κουνιέται τίποτα.
0: Μέχρι τέρμα
1: είναι, δεν έχει γίνει κάτι.
2: Ναι. Από ότι. Αυτό είναι η άλλη ενημέρωση η οποία έχουμε. Έχουν υπάρξει συμβάντα. Υπάρχει ένα τροχαίο το οποίο έγινε νωρίτερα. Βέβαια, αυτό είναι στην περιοχή του Κερατσινίου. Δεν αφορά τον Κηφισό, αλλά σε κάθε περίπτωση Δεν ναι. διευκολύνει και τα πράγματα. Υπάρχει ένα τροχαίο λοιπόν σε ύψος του Κερατσινίου. Και επίσης υπάρχει ένα κινητοποιημένο λεωφορείο, αλλά αυτό στην οδό Αγίας Παρασκευής, στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας, στο ρεύμα μάλιστα, προς ναι. Χαλάνδρη. Αυτό στην Αγία Παρασκευή. Ναι, ναι. Και είναι άλλα τα προβλήματα.
0: Ναι, αλλά έρχονται τα βάμπη, ναι. φτάνουν τα βάμπη εδώ, καταλαβαίνετε. Ναι.
2: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται επηρεάζεται και ο Κηφισός.
1: Μεσογείο,
2: από ό,τι φαίνεται επηρεάζεται και ο Κηφισός. Δεν έχουμε ενημέρωση για κάτι ιδιαίτερο στον Κηφισό αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει, είναι ουρές, δηλαδή οι ουρές είναι χιλιόμετρα.
1: Είναι ο κλασικός Κηφισός. Εγώ περιμένω να μου πεις για την Ερυθρέα.
2: Εντάξει, είναι Ερυθρέα, δεν υπάρχει είναι Ερυθρέα χωρίς κίνηση αυτή την ώρα. Είναι το γνωστό. Μέχρι και την Κηφισιά, εκεί υπάρχει το γνωστό θέμα. Λεωφόρος Κηφισίας επίσης είναι το σύνηθες πρόβλημα από το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα και μέχρι το νέο ψυχικό κατά τμήματα, και από το νέο ψυχικό μέχρι το κέντρο κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα υπάρχει κίνηση. Κέντρο της Αθήνας επίσης πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όλοι οι δρόμοι πέριξ του Συντάγματος αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Στη Θιβών επίσης υπάρχει κίνηση. Στη Λεωφόρο Συγκρού κατά τμήματα. Να πω επίσης ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό, στο ύψος στην περιοχή του Αμαρουσίου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μαρούσι, μεταμόρφωση, έχει πάρα πολύ κίνηση. Τα γνωστά και μη ξέρετε.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευτυχώς έρχεται Σαββατοκύριακο που δεν θα έχει πολύ κίνηση. Τουλάχιστον.
2: Ελπίζουμε. Ούτε δεν ξέρουμε. Ούτε δεν ξέρει. Ναι.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά, solo divani di qualità.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε.
7: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
10: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esonego.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Παρασκευής στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας, καθώς έχει ακινητοποιηθεί λεωφορείο λόγω μηχανικής βλάβης. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ από τα αποθέματα που διαθέτει, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social. Από την πλευρά του, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η G7 θα διαθέσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στα Ζωνιανά. Ο χύμαρος υπερχείλησε. Μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν μέσα στον οικισμό. Διωγγώνεται η συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μελοποτάμου στο Ρέθυμνο. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, νεκρή μία 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Δεμένα θα παραμείνουν στις 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Αντισυνταγματική η μη παραγραφή χρεών προς το δημόσιο μετά την παρέλευση πενταετίας έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Νέα έρευνα αστυνομικών στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, αύριο Σάββατο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Καταλαβαίνουμε το γιατί θεωρείται αβατόν πλέον από αυτά που διαβάζουμε. Για την νομική υπόσταση που γράφει ο Θανάσιος, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το αναφέραμε στην αρχή. Ίσως δεν μας άκουσες εκείνη την ώρα που λέγαμε. Και μάλιστα, όπως είπαμε, η υπεράσπιση του αβάτο Γιώργου βασίζεται στη θρησκευτική ελευθερία και στην αυτονομία της μοναστικής κοινότητας. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορεί να μην διατυπώνονται ερωτήματα, δεν μπορεί να έχει κάποιος μια διαφορετική άποψη. Να τα πούμε αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο. Πριν από 20 χρόνια είχε πει ότι πρέπει να καταργηθεί το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν το έλεγα ούτε από ένα ραδιόφωνο, ούτε το λέει το Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση, το είπαμε.
1: Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται.
0: Και δεν είναι εύκολο.
1: Έτσι. Τώρα μας αρέσει ή δεν μας αρέσει.
0: Έτσι. Και δεν είναι εύκολο να πάρει κάποιος και να διατυπώσει μια άποψη. Είναι καθαρά προσωπική για τον καθένα αυτή η άποψη που έχει. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο, που έτσι είναι, αφορά πολλούς, που είναι το σινεμά, που πηγαίνουν όλοι. Και άντρες και γυναίκες και παιδιά πηγαίνουν στο σινεμά. Και σε συγκεκριμένη ταινία δεν νομίζω να πηγαίνουν παιδιά. Είναι ταινία η οποία αναμένεται να έχει μεγάλη συμμετοχή στα Oscar. Είναι το Dinger με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Ο Tom Cruise μετά από μεγάλους σκηνοθέτες Kubrick, Scorsese, Coppola, Paul Thomas Anderson, Oliver Stone, Spielberg, τώρα συνεργάζεται με τον Alejandro González Iñárritu, ο οποίος και αυτός είναι μεγάλη μορφή του σινεμά, με 4 Oscar, 21 γραμμάρια, τη Βαβέλ, τον Birdman, την Επιστροφή. Έτσι, λοιπόν,
1: νομίζω ότι είναι 18 πλάς για να μπει μέσα, που έλεγε ναι, για την ηλικία. Έτσι,
0: είναι τα, θέματα που.
1: Είναι επίσημα 18 πλάς για να μπει.
0: Ναι, φαντάζομαι. Από την υπόθεση. Παίζει ρόλο λοιπόν, έναν το πιο απαιτητικό ρόλο της καριέρας, όπως λένε αυτοί που έχουν δει την ταινία, είναι ενός άλλου Elon Musk, ο οποίος προσπαθεί να σώσει τον πλανήτη από μια επικείμενη καταστροφή, την οποία ο ίδιος έχει προκαλέσει. Αυτό είναι το κλου της ταινίας. Ο Iñárritu παίρνει ένα δισεκατομμυριούχο που θυμίζει και Τραμπ και Musk. Του δίνει το πρόσωπο του Tom Cruise, είναι πολύ διαφορετικό. Εντελώς τον έχει αλλάξει τελείως.
1: Ναι, η μεταμφίεση του Tom Cruise είναι φανταστική.
0: Και τον κάνει σύμβολο μιας εποχής που δεν είναι πολύ μακριά από τη δική μας. Ο οικονομικά ισχυρός δεν επηρεάζει την πολιτική εξουσία, απλώς την υποκαθιστά. Θέλει λοιπόν να σώσει τον πλανήτη από μια οικολογική καταστροφή. Ο πρόεδρος της Αμερικής είναι χειρότερος από τον Τραμπ. Αυτό λένε.
1: Ναι, άμα ξεκινήσεις με παράδειγμα τον Τραμπ, νομίζω ότι μπορείς να το χτίσεις το ρόλο.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι σάτιρα, είναι σατυρικό. Έχει πάρα πολύ πικρό χιούμορ. Και είναι και το πιο πικρό σημείο της ταινίας, ότι έχουμε μετατρέψει την καταστροφή σε θέαμα. Θέλουμε, ας πούμε, πρωταγωνιστές να είναι κακοί, να είναι ατάκες με κακές κτλ. Και ένα δισεκατομμυριούχος, ο οποίος θέλει να διορθώσει τα πάντα. Αυτό είναι το σημείο της ταινίας. Ότι κάποιος που έχει πάρα πολλά λεφτά είναι αυτός που σώζει τον πλανήτη, τον οποίο ο ίδιος απειλεί.
1: Ναι,
0: αυτό είναι
1: ναι,
0: που μας δίνει το.
1: Ναι. Και λέει ότι μας βάζει και εμάς τους θεατές από κάτω μέσα στο παιχνίδι, γιατί με τον ίδιο τρόπο που καθημερινά είτε σκρολάρουμε για πλάκα, είτε χαζεύουμε τις ειδήσεις, πώς το λένε, βλέπουμε τις ειδήσεις, δυσάρεστες ή ευχάριστες, καθόμαστε στον καναπέ, κλείνουμε και μετά πάμε και κάνουμε κάτι άλλο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αυτόν τον προβληματισμό σου δίνει και αυτή η ταινία. Ότι ναι, μετά από αυτό τι κάνεις εσύ, το είδες και τι έγινε. Έχεις έναν τύπου Elon Musk, Trump κτλ. Να θέλει να καταστρέψει τον κόσμο και εσύ κάθεσαι και το κοιτάς.
0: Το θέμα είναι
1: αμέτωχος.
0: Εσύ που δεν το ψηφίζεις, τι κάνεις. Που είναι οι υπόλοιπες χώρες που δεν ψηφίζουν στην Αμερική και βγαίνει ένας Τραμπ, ας πούμε, ο οποίος ελέγχει τα πάντα.
1: Ναι, βέβαια,
0: αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που είναι στη σκηνή, είναι αυτοί εμείς

0: και Learning to Fly και American Girl και Breakdown και Free Falling και Refugee και όλες αυτές είναι μεγάλες επιτυχίες του πολύ αγαπημένου Tom Petty, ο οποίος σαν σήμερα κηρύχθηκε νεκρός στα 66 του χρόνια το 2017, ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο και μόνος του και με τους Heartbreakers που είχε το συγκρότημά του, αλλά και αργότερα που έκανε ένα βήμα με άλλους 5 μεγάλους σπουδαίους μουσικούς, έφτιαξε τους Traveling Wilburys μαζί με τον Roy Orbison, τον George Harrison, τον Jeff Lynne και τον Bob Dylan. Μέχρι στιγμής από αυτούς όλους που είπαμε και τον Tom Petty, ο Jeff Lynne, τον ELO, εκείνος με την αφάνω στο κεφάλι, και ο Bob Dylan είναι ακόμα που είναι στη ζωή. George Harrison, Roy
1: Orbison. Ο drummer, τον ELO. Που ήταν τραγουδιστής και ντράμερ. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Τραγουδιστής ήταν σίγουρα, ναι. Αυτός ο Τζεφ Λιν και ο Μπομπ Ντίλαν είναι που ζουν. Ο Τομ Πέτι έφυγε μερικές μέρες μετά την τελευταία του εμφάνιση. Έμερε να είναι η τελευταία του εμφάνιση. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος μουσικός. Από όλο τον κόσμο είχε το σεβασμό και από άλλους καλλιτέχνες, αλλά και από το κοινό που τον άκουγε και τον αγαπούσε.
1: Το American Girl λοιπόν ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που δεν έγινε επιτυχία μεγάλη στα αμερικάνικα charts όταν κυκλοφόρησε, αλλά αργότερα εξελίχθηκε σε κλασικό τραγούδι αμερικάνικο. Αυτό που το στοιχείο το χαρακτήρισε τον Tom Petty δεν ήταν μόνο ότι ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής, αλλά είχε μονή πολύ με την καλλιτεχνική ανεξαρτησία. Είχε συγκρουστεί με την δισκογραφική βιομηχανία για τα συμβόλαια, για τα συμβόλαια, τις τιμές των δίσκων, και κάποια στιγμή είχε φτάσει ακόμα και σε πτώχευση για να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο της δουλειάς του. Αυτό ήταν που το χαρακτήριζε. Ένας πολύ αγαπητός μουσικός.
0: Προχωρημένο μυαλό για.
1: Προχωρημένο,
0: για,
1: βέβαια.
0: Για εποχή, πολύ προχωρημένο μυαλό.
1: Και βέβαια η μεγάλη του αγάπη ήταν οι Beatles. Από εκεί ξεκίνησε να ακούει και να παίζει.
0: Γι' αυτό και με τους Traveling Wilburys, όταν βρέθηκε με τον George Harrison, ήταν η μεγάλη του επιθυμία, ας πούμε, που έγινε πραγματικότητα. Αυτό ήταν λοιπόν ο Tom Petty.
2: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα. Σκέφτεσαι.

0: κάνεις μια νέα αρχή, κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: 50 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Jim Morrison, άλλη μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα της μουσικής. Ένας καλλιτέχνης τον οποίο έχουμε αγαπήσει όλοι από μικρά παιδιά και τον αγαπάει ακόμα ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Και τα τραγούδια του πάντα έχουν μείνει μνημεία, και όχι μόνο μνημεία ως τραγούδια, αλλά και μνημεία και ως μόνο στίχη των τραγουδιών, αλλά και ως μουσικής. Εντελώς διαφορετικός ο ήχος των Doors, εντελώς διαφορετικός. Δική του σχολή, δηλαδή μια σχολή μόνη της είναι η μουσική των Doors.
1: Ήταν και πολύ διαφορετική η μουσική, το έχει πει και ο ίδιος ο Morrison. Ήταν πολύ διαφορετική η μουσική για τους στίχους του Morrison. Ποτέ δεν είχε φανταστεί ο Morrison ότι οι στίχοι που έγραφε θα μπορούσαν να συνοδευτούν από αυτή τη μουσική.
0: Ναι,
1: θα τη φανταζόταν πιο ψυχεδελική, πιο περίεργη, και όμως βρέθηκαν όλη αυτή η μουσική. Είναι αυτή η καλή συνταγή που κάνουν τις σπουδαίες ομάδες.
0: Λοιπόν, θα σας μιλήσουμε για έναν Έλληνα της ομογένειας, ο οποίος είναι στα 37 του. Ξεκίνησε από το σχολείο, είχε λίγα κιλά παραπάνω και δεχόταν bullying στο σχολείο, όμως ακολούθησε το δικό του δρόμο και πραγματικά αυτή τη στιγμή σπάει τα ταμεία. Ο Σταύρος Χαλκιάς λοιπόν γεμίζει θέατρα, έχει εκατομμύρια views στο YouTube, παίζει στο Netflix, έχει σειρά στο Netflix, σειρά που γράφτηκε για τον ίδιο, και είναι στα πλατό δίπλα από τα μεγάλα κινηματογραφικά ονόματα του Hollywood, και δεν άλλαξε ποτέ ούτε το όνομά του ούτε καν τον εαυτό του. Ξεκίνησε stand-up ως φοιτητής. Η μαμά του είναι από τη Μακεδονία και ο μπαμπάς του είναι Αθηναίος. Έκανε stand-up και σιγά σιγά το άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο, και είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο stand-up. Είχε το crowd work, που αντί να απαγγέλει αστεία, μιλούσε στους θεατές, άκουγε ιστορίες και μέσα σε δευτερόλεπτα το έκανε κωμωδία. Δηλαδή, άκουγε μια ιστορία ενός θεατή. Πάει, το έκανε ο Χάρη Κλίν αυτό.
1: Ναι,
0: ιστορία. Και ο Πανούσης.
1: Πολύ δύσκολο, γιατί δεν βασίζεται στα κείμενά σου. Άντε να έχεις 2-3 έτοιμες απαντήσεις, δεν ξέρεις τι θα σου πει ο άλλος, και είναι απίστευτα δύσκολο. Και, γι' αυτό είναι.
0: Και εκεί μπήκε λοιπόν κάποια στιγμή ο Λάνθιμος, τον Τζίμπης. Ο Λάνθιμος τον είδε κάπου, το άρεσε πάρα πολύ, και τον 2025 τον πήρε στο Μπιουγκόνια, δίπλα στην Έμα Στόουν και στον Τζέσι Πλέμον, του δε στο ρόλο ενός αστυνομικού πολύ περίεργου τύπου, του Κάσι Μπόιντ. Ο ρόλος είναι μικρός, δεν παίζει πολύ ώρα, αλλά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός. Όσοι έχετε δει την ταινία, είναι μια σκηνή όπου μιλάει με τον Πλέμον, που είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας, και διηγούνται ένα περιστατικό το οποίο κανείς δεν καταλαβαίνει τι είναι. Δηλαδή, και ο Λάνθιμος το έχει βάλει επί τούτου.
1: Ναι, είναι γι' αυτό.
0: Συζητάνε ένα θέμα που κανείς δεν καταλαβαίνει τι λένε, για ποιον αναφέρονται, και το οποίο ολοκληρώνεται έτσι χωρίς ποτέ να μάθουμε
1: τι θέμα
0: είναι αυτό.
1: Ναι. Και εγώ έβαλε την ταινία, έβαλε το σημείο εκείνο να τον δω, τον αστυνομικό. Μόνο που θυμόμουν έτσι αμυδρά στο μυαλό μου ότι ήταν μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Όταν τον είδα και διάβασα μετά το ποιο είναι.
0: Τώρα,
1: ταιριάζει πολύ.
0: Υπάρχει το Σταύρος Χαλκιάς Uncle Stav, που είναι ένα TV special του 2026, που τώρα θα βγει αυτό στο Netflix. Είχε πει κάποτε ότι το όνειρό του ήταν να γίνει γνωστός και να αγοράσει ένα καλό σπίτι για τους γονείς του. Το σχέδιο ξέφυγε λίγο, και πολύ καλά γι' αυτόν ξέφυγε, και φαντάζομαι.
1: Έγινε πολύ γνωστός. Αυτό εννοείς ότι ξέφυγε.
0: Αυτό εννοώ.
1: Έγινε πάρα πολύ γνωστός.
0: Λοιπόν είναι στα 36 τώρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται μετά και τι μέλλον έχει μπροστά του.
1: Τέλεια. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ στο τέλος και της ημέρας και της εβδομάδος. Ο καιρός δεν ξέρω αν είναι μαζί μας ή αν δεν είναι. Επίσης δεν μπορώ να πούμε, ας πούμε, το χέρι στην καρδιά, πιανού ο καιρός είναι μαζί και όχι. Κάποιος θέλει βροχή, κάποιος θέλει ήλιο. Εντάξει. Άρα λοιπόν.
0: Εντάξει, δεν θέλουμε
1: κάποιο.
0: Όλοι δεν θέλουμε κακοκαιρία.
1: Δεν θέλουμε κακοκαιρία μεγάλη. Yeah. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη, τον Παπακαλούση που ήταν εδώ στον ήχο μαζί μας. Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική. Και Ελένη Μπουλιέρη Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς λοιπόν φεύγουμε. Έρχεται η Κατερίνα Δράκου 6-8. Και θα είμαστε μαζί οι αδιόρθωτοι ο Θόδωρης Βαμακάρης και ο Τάκης Γιάννος. Ξανά πάλι Δευτέρα. 5-6 εδώ από το ραδιόφωνο του Sky.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τις συζητήσεις που κάνουμε στα μηνύματα. Λογικό είναι να έχεις και διαφορετικές απόψεις, λογικό να έχεις και απόψεις που συμπίπτουν. Οπότε θα είμαστε μαζί και πάλι την Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Η αδιόρθωτη Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Να είστε καλά και να προσέχετε.

0: είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε. Eurojackpot και

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Auto Athena 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Auto Athena 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
13: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Η επικαιρότητα φίλη μας για τους φίλους του αυτοκινήτου είναι σημαντική. Με πολλές ειδήσεις ευχάρισης, και το λέω αυτό γιατί σήμερα Παρασκευή, άνοιξε τις πύλες για τους δημοσιογράφους Press Day η σημερινή μέρα, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου, η Auto Athena, στο Metropolitan Expo, και το λέμε μεγαλύτερη από καταβολής εκθέσεων στην Ελλάδα αυτοκινήτων, γιατί συμμετέχουν 52 εταιρείες με πολλά νέα μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες, και σε λίγη ώρα από τώρα, 6 και λίγο αργότερα, θα γίνουν και τα εγκαίνια της έκθεσης από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Περισσότερο όμως στο κλίμα της έκθεσης θα μας βάλει ο κύριος Βαγγέλης Χαραλάμπους από την οργάνωση. Καλό απόγευμα, Βαγγέλη.
14: Καλό απόγευμα, Άρη. Καλό απόγευμα και στις φίλες ακροάτριες, στους φίλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμη μια φορά για την πρόσκληση. Να ειδικά καλά. Μια τόσο σπουδαία ημέρα για μας.
13: Πρεσδέη σημερινή ημέρα. Και να πούμε ότι και ο Sky είναι χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Έχουμε ανοίξει λοιπόν για τους δημοσιογράφους 10 η ώρα το πρωί, οι οποίοι έχουν ενθουσιαστεί. Έχουν ενθουσιαστεί από τα πολλά νέα μοντέλα που παρουσιάζονται. Όπως είπε στον πρόλογο, έχουμε 52 μάρκες αυτοκινήτων. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε τόσες πολλές μάρκες αυτοκινήτων που συμμετέχουν σε έκθεση. Αυτό δείχνει και πώς οι Έλληνες εισαγωγείς αντιπρόσωποι επενδύουν στην ελληνική αγορά, σέβονται τον καταναλωτή. Και είναι εδώ να παρουσιάσουν πάρα πολλά νέα μοντέλα. Άρα οι πρώτες παρουσιάσεις είναι περισσότερες από 51 και έχουμε και πάρα πολλές πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η διοργάνωση.
13: Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ, πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις στην Ελλάδα.
14: Δεν έχει γίνει ποτέ. Έχουμε συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες δεν συμμετέχουν στη διεθνή έκθεση στο Παρίσι και συμμετέχουν στη δική μας έκθεση και κάνουν τις πρώτες πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις.
15: Και από συμμετοχές πιστεύω, συγγνώμη, σε διακόπτω, από συμμετοχές πιστεύω έχουμε πιο πολλές από το Παρίσι, έτσι. 52 μάρκες.
14: Είμαστε 52 μάρκες, το Παρίσι είναι στις 50.
15: Ναι.
14: Έχουμε περισσότερες μάρκες, αλλά οι επισκέπτες θα ενθουσιαστούν από όλα τα αυτοκίνητα που θα δουν. Να σημειώσω ότι είναι με όλους τους κινητήρες. Θα δουν αμυγός ηλεκτρικά, θα δουν με θερμικούς κινητήρες, βενζινοκινητήρες δηλαδή και πετρελοκινητήρες, θα δουν πλαγκίν, θα δουν υβριδικά. Όλα τα αυτοκίνητα με πολλές νέες τεχνολογίες, με φοβερή εμφάνιση, καινούργια αυτοκίνητα. Αξίζει να μας επισκεφθούν, διότι θα βρουν λύσεις σε ό,τι τους απασχολεί. Τι τους απασχολεί, ποιο αυτοκίνητο ταιριάζει σε μένα, ποιο αυτοκίνητο μπορεί να κουμπώσει με τις δικές μου οικονομικές δυνατότητες.
15: Σε διακόπτω από τη σκέψη σου και θα το συνεχίσεις, ότι τα αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Αν γυρίσουμε και το χρόνο πίσω, 5 χρόνια ή 7, βλέπουμε πώς ήταν πριν 5 χρόνια ή 7 και πώς είναι σήμερα.
14: Άρη, όλα έχουν αλλάξει. Και δεν είναι μόνο το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σημαντικότερο κατ' εμέ είναι η ασφάλεια.
15: Βεβαίως.
14: Τα καινούργια αυτοκίνητα προσφέρουν μεγάλα, υψηλά επίπεδα ασφάλειας για τους επιβαίνοντες αλλά και για τους πεζούς. Σε μία αγορά λοιπόν που ο μέσος όρος αυτοκινήτων είναι τα 17,8 έτη, 18 χρόνων αυτοκίνητα, η πλειοψηφία αυτών, πρέπει να έρθουν οι επισκέπτες και να βρουν λύσεις, διότι υπάρχουν από πολύ οικονομικά αυτοκίνητα με πολύ ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, έως και πολύ ακριβά αυτοκίνητα ανάλογα με τη δυνατότητα του κάθε επισκέπτη. Αυτοκίνητα πόλης, αυτοκίνητα για ταξίδια, σπόρα αυτοκίνητα, όλα συγκεντρωμένα κάτω από την ίδια στέγη. Σε μια βόλτα θα δουν όλα τα αυτοκίνητα της αγοράς συγκεντρωμένα. Θα δουν τους ανθρώπους των εταιριών, μπορούν να συζητήσουν μαζί τους, να λύσουν κάθε τους απορία. Και βέβαια να πάρουν και την πρόταση για αγορά νέου αυτοκίνητου.
15: Και μην κρυβόμαστε, κύριε Χαραλάμπους, Βαγγέλη μου, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη όλοι με μέσο όρο κυκλοφορίας αυτοκίνητα που είναι μέσος όρος κυκλοφορίας 18 χρόνια, που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που είναι και 36 χρόνια και κυκλοφορούν και 40 και θέλουν αντικατάσταση.
14: Είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι και πολύ ακριβά για το χρήστη. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο παλιάς τεχνολογίας καίει πολύ περισσότερα καύσιμα από ότι ένα νέας τεχνολογίας, και το σημαντικό δεν είναι ασφαλές αυτοκίνητο κυκλοφορεί στους δρόμους. Επιπλέον ο ιδιοκτήτης επιβαρύνει και με μεγάλο κόστος για το σέρβις, την επισκευή αυτού του αυτοκινήτου από τις συχνές βλάβες που παρουσιάζει. Οπότε λοιπόν η χαρά του αυτοκινήτου, η γιορτή του αυτοκινήτου είναι στο Metropolitan Expo. Από αύριο ανοίγουν οι...
16: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
17: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
18: Το φέρι μπιζού.
19: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Εμείς 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξα στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
3: Εμείς 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάγου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση, η οποία θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, θα γίνει μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε ενημέρωση δημοσιογράφων. Ο Μακρόν, ο οποίος ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι στόχος της ομάδας των 7 είναι να προκαλέσει πτώσεις στις τιμές των καυσίμων. Στην κοινή δήλωση που ακολούθησε, οι ηγέτες της G7 επιβεβαίωσαν τη συντονισμένη αποδέσμευση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών και διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες ντίζελ θα διατεθούν από τα μέλη της G7 και τους εταίρους της ήδη μέσα στις επόμενες 20 ημέρες. Στο 5,1% εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε σήμερα από το Λιτόχωρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, από αύριο το μεσημέρι και ως το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, στη Νότια Ρόδο, μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της το μεσημέρι μετά από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Χθες στην Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός ένας κτηνοτρόφος σε ρέμα κοντά στο πνημιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Στην Ισπανία ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση των διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε εγκρίνει η Ισπανική κυβέρνηση την περασμένη Τρίτη. Η ευνηδιαστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές να σκεφτούν τον λαό, καθώς και οι εκκλήσεις της Υπουργού Στέγασης, δεν στάθηκαν αρκετές για να αλλάξουν τις ισορροπίες. Η απόρριψη των διαταγμάτων εντείνει παράλληλα τη συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, με την πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία να είναι η Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Απάτη τύπου πυραμίδα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την αστυνομία στην Κατερίνη. Οι δράστες εξαπατούσαν επενδυτές με δέλεαρα τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες. Μετά από αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι τα δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές με τη διαδικασία να εκκινεί αύριο και να συνεχίζεται τη Δευτέρα. Στην Αθήνα εντοπίστηκε 18χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή σε ομάδα hackers που ερευνάται από διεθνείς αρχές για 1000 περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων παγκοσμίως. Τα μέλη της KillSec, την οποία η αστυνομία χαρακτηρίζει εγκληματική ομάδα, αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, αφαιρούσαν δεδομένα και απαιτούσαν λίτρα, απειλώντας με την δημοσιοποίησή του σε περίπτωση μη πληρωμής. Την ίδια ώρα, σε παράλληλη επιχείρηση στη Βρετανία, εντοπίστηκε 16χρονος Ρουμάνος που φέρεται να είχε τον ρόλο του βασικού χειριστή της KillSec. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 3 συλλήψεις και 8 έρευνες σε σπίτια υπόπτων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ελλάδα αποπλήρωσε χθες 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, με το συνολικό ύψος των πρόωρων αποπληρωμών και λοιπόν κινήσεων μείωσης του χρέους εντός του 2026 να αναμένεται να φτάσει περίπου τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμενιά. Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την 20ετή παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το Δημόσιο, κρίνοντας ότι πρέπει να ισχύει η 5ετής παραγραφή. Το ίδιο έκριναν και για την 10ετή παραγραφή για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής από το Δημόσιο. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, μετά την παρέλευση της 5ετίας παραγράφονται χρέη από όπου και αν προέρχονται. Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα έκαναν αστυνομικοί με στόχο να βρεθούν ψηφιακά αρχεία που αφορούν την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή μετά την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Η διαδικασία έγινε με εντολή του ανακριτή, ενώ παρόντες κατά την έρευνα ήταν η μητέρα του Γιώργου Μαζονάκη και εισαγγελικός λειτουργός. Να προσκομίσει έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της δεν βρέθηκε τίποτε εμέμπτο, καλεί την πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. «Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξη», διερωτάται χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης. Η κυρία Καριστιανού σε συνέντευξή της υποστήριξε ότι δεν προέκυψαν ευρήματα και κάτι μεμπτό και ότι όλα έμειναν στον αέρα. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα 12 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Πάτρας με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και το πληθωριστικό σοκ στην Ευρωζώνη που χτύπησε υψηλό τριετίας με την αύξηση επιτοκίων να μοιάζει πλέον μονόδρομος. Η χώρα μας καταγράφει πληθωρισμό 5,1%, την πέμπτη υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη. Στις δοκιμασίες του οικογενειακού προϋπολογισμού μπαίνουν και η ηλεκτρική ενέργεια, όπου οι ανατιμήσεις αγγίζουν το 27% στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, επηρεάζοντας έτσι 3 εκατομμύρια νοικοκυριά που θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένους λογαριασμούς. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Πληθωριστικό σοκ σαρώνει την Ευρωζώνη, με τις αυξήσεις τιμών να καταγράφουν ρεκόρ 3,5 ετών για την Ελλάδα, στο 5,1% και πέμπτη υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη, και 3 ετών για τη ζώνη του ευρώ στο 3,8%. Και από ό,τι φαίνεται, είμαστε ακόμη στην αρχή του σκοτεινού τούνελ.
0: Η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή. Οι τιμές είναι ήδη υψηλές και αυτό το νιώθουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι θα χειροτερέψει η κατάσταση το χειμώνα.
1: Το ελαττήριο εκτόξευσης του πληθωρισμού βρίσκεται στην ενέργεια. Στο 25,4% για την Ελλάδα και στο 18,8% για την Ευρωζώνη, με την Κομισιόν να επαναφέρει στο τραπέζι τη μείωση της φορολογίας.
0: Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν βραχυπρόθεσμα. Τα περισσότερα πρέπει να αποφασιστούν και να υλοποιηθούν σε επίπεδο κρατών, όπως για παράδειγμα η πρότασή μας για μείωση της φορολογίας στο ρεύμα.
1: Οι αριθμοί δείχνουν αυτό που οι πολίτες αισθάνονται στην τσέπη τους. Η τιμή της αμόλυβδης πέρυσι ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο, σήμερα έχει σκαρφαλώσει στα 2,2, αύξηση 25,7%. 20 μονάδες υψηλότερη είναι η αύξηση στο ντίζελ κίνησης, επίσης στα 2,20 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,52 ευρώ πέρυσι.
2: Πόσο παραπάνω βάζετε το μήνα?
3: Το μήνα είναι, τι να σου πω, χοντρικά 2 εκατοστάρια.
2: Επιπλέον.
4: Κύριε, θέλουμε 30-40 ευρώ κάθε γεμίσμα παραπάνω. Πάμε για ραντεβού και το σκεφτόμαστε. Δηλαδή, υπολογίζουμε κάποια άλλη διαδρομή.
1: 3 εκατομμύρια νοικοκυριά με πράσινο τιμολόγιο θα δουν τον Οκτώβριο τις χρεώσεις τους αυξημένες από 6,7 έως 27%. Το πράσινο τιμολόγιο του μεγαλύτερου παρόχου είναι αυξημένο κατά 3 λεπτά σε σχέση με πέρυσι ή 23,2%. Για κάποιον που καταναλώνει 300 κιλοβατόρες, μεταφράζεται σε επιβάρυνση 9 ευρώ μόνο για τη χρέωση της ενέργειας.
5: Δεν ανεβαίνουν όλα. Ενώ όλα οι μισθοί στάσιμα.
6: Δεν μιλάμε, τα άλλα είναι ακριβά. Τα ρεύματα και τα λοιπά.
1: Στα τρόφιμα τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ μάλλον λειτουργήσε, καθώς σε αντίθεση με την Ευρωζώνη καταγράφηκε μείωση τιμών. Ο Οκτώβριος όμως μπήκε με αυξήσεις στα γαλακτοκομικά και όλα συντείνουν ότι έπονται κι άλλες.
2: Κι άλλο? Να, δεν νομίζω να αντέχουμε κι άλλοι.
1: Σημαντική εστία ανατιμήσεων και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν στέγαση και μεταφορές, με τον πληθωρισμό το Σεπτέμβριο να είναι στην Ελλάδα σχεδόν διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό.
0: 91,8 στα FM. Το ξεπούλημα και ο φόβος για μια καταιγίδα που έρχεται πιο νωρίς και έρχεται με ορμή. Η Γαλλία τρέμει μήπως φύγουν οι επενδυτές και οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων να αυξάνουν μέρα με την ημέρα. Η Ουάσιγκτον εν μέσω προεκλογικής περίοδου λέει στους Ευρωπαίους: ρίξτε ντίζελ στην αγορά για να πέσουν οι τιμές, και το Ελιζέ καλεί τους G7 να βρουν λύση. Και εκείνοι απελευθερώνουν 100 εκατομμύρια βαρέλια σε διάστημα 4 μηνών. Το ζήτησα, το κάνατε, ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να ακούσουμε την Αθηνά Παπακώστα.
7: Η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ, διαταγή.
8: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα πλούσια αποθέματα της σε ντίζελ. Η διαδικασία θα αρχίσει αμέσως.
7: Η ομάδα των G7 ανάβει πράσινο για την αποδέσμευση έως 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Στόχος η αύξηση της προσφοράς και ο περιορισμός της ανόδου των τιμών των καυσίμων.
9: Αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά μας αποθέματα κατά τη διάρκεια των επόμενων 4 μηνών σε συνεργασία με τους εταίρους μας και υπό το συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
7: Είχε προηγηθεί ο ενεργειακός εκβιασμός της Ουάσιγκτον. Ή αποχαιρετάτε το μαξιλάρι ασφαλείας σας ή μένετε χωρίς αμερικανικό ντίζελ στην Ευρώπη. Με τις Βρυξέλλες να προειδοποιούν. Fully
0: reject. Απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στο ντίζελ. Μια απαγόρευση δεν θα ωφελούσε κανέναν και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη μας στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αξιόπιστο εταίρο.
7: Η αγορά πετρελαίου είχε δείξει ήδη τις προθέσεις της, με τον Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στην πρώτη διαρροή περί πιθανής αποδέσμευσης αποθεμάτων. Ο συναγερμός όμως δεν έχει λήξει. Η διεθνής αγορά ομολόγων έχει δείξει ήδη τα δόντια της, ασκώντας όλο ένα και μεγαλύτερη πίεση στα δημοσιονομικά πολλών χωρών.
0: Πρόκειται για ένα λουτρό αίματος, το οποίο αντιμετωπίστηκε με ένα τσιρότο.
7: Τους ομολόγου φτάνει προσωρινά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002 και η αναταραχή χτυπά τώρα τη Γαλλία, με τους επενδυτές να βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο στο γερμανικό χρέος.
0: Οι επενδυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η Γαλλία είναι το νέο προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Θα πρέπει κανείς να ανατρέξει στο 2012 για να αντικρίσει αντίστοιχα επίπεδα spread. Η αγορά κατά βάση πρώτα πουλά και αφήνει τις ερωτήσεις για μετά. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
7: Ισχυρές πιέσεις δέχονται και τα ιταλικά κρατικά ομόλογα, με το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της Βρετανίας να φτάνει το 6% για πρώτη φορά από το 1998.
0: Η σημερινή απόφαση για την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και ντίζελ συνιστά μια ανάσα. Το θέμα είναι μέχρι πότε θα διαρκέσει και κατά πόσο ο Τραμπ δεν θα πατήσει σε δεύτερο χρόνο το κουμπί της απαγόρευσης εξαγωγών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και την ανάλυση. Ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Πολλοί αναρωτιούνται γιατί. Τι συμβαίνει με αυτό το ντίζελ, το ντίζελ κίνησης, τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε στα αεροσκάφη, στην ακτοπλοεία, οι αλλοίοι μας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μας λείπουν πολλές ποσότητες. Κάθε μέρα οι εξαγωγές ντίζελ παγκοσμίως φτάνουν τα 8,2 εκατομμύρια βαρέλια. Μας λείπουν ήδη οι ποσότητες από την 1η Ιουλίου της Ρωσίας, που είναι ο δεύτερος παραγωγός εξαγωγέας χώρα στον κόσμο, 783.000 βαρέλια, και έχει παραταθεί και για τον Οκτώβριο, έχει παραταθεί και για τον Νοέμβριο.
11: Άφησαν ένα παράθυρο ότι μπορεί να απελευθερώσουν. Σωστά. Ήρθαν όμως οι G7, τους έσβησαν όλα τα όνειρα, επομένως παραμένει αυτό το δεδομένο.
10: Υπάρχουν μετά τα προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα, για παράδειγμα, της Σαουδικής Αραβίας, που φεύγουν μεγάλες ποσότητες από την περιοχή, αλλά όχι σταθερά αυτές. Τα 678.000 βαρέλια την ημέρα αμφισβητούνται. Κάποια φεύγουν, κάποια δεν φεύγουν.
11: Το ίδιο παίζεται.
10: Ακριβώς. Το ίδιο ισχύει και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περίπου 500.000 βαρέλια. Άρα εδώ έχουμε υποαμφισβήτηση. Επιπλέον, ένας νέος παράγοντας που μπήκε είναι η Κίνα, η οποία με 500.000 βαρέλια την ημέρα μας ανακοίνωσε μόλις προχτές ότι από 1η Οκτωβρίου σταματάει τις εξαγωγές. Λείψαν και άλλες ποσότητες ξαφνικά. Και βέβαια ο μεγάλος εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά εκβιασμός των ΗΠΑ, ο οποίος οδήγησε στη σημερινή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από πλευράς Ευρώπης κατά κύριο λόγο, είναι αυτό το 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα ντίζελ, επαναλαμβάνω, μεταποιημένου προϊόντος, το οποίο αν κοβόταν ή αν κοπεί, γιατί είναι απρόβλεπτος ο πρόεδρος Τραμπ, τότε θα λείψουν σημαντικές ποσότητες, οι οποίες μπορεί να μην δημιουργήσουν στο σύνολο της Ευρώπης μεγάλα πρόβλημα σε αποθέματα, θα οδηγήσουν σε εκτόξευση των τιμών.
11: Και οπότε, κάποιοι λένε ότι μπορεί να πέσουν προσωρινά οι τιμές στις ΗΠΑ, αλλά μπορεί αυτό να γυρίσει μπούμεραν και να τις δούμε ξανά να εκτινάσονται. Αυτά είναι τα δεδομένα επομένως, Νίκο.
10: Ναι, και βέβαια να δούμε λίγο την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, γιατί στην Ευρώπη έχουμε το όριο των 90 ημερών. Τώρα το κατεβάζουμε στις 60 ημέρες. Τι σημαίνει αυτό που είπες, ότι αμέσως μετά τις εκλογές η Ευρώπη θα βρεθεί με την ανάγκη να αγοράσει ποσότητες. Άρα με μεγαλύτερη εξάρτηση από τις ΗΠΑ, για την ώρα ρίχνει 50 εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά. Νομίζω ότι λύνεται προσωρινά το πρόβλημα με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα δούμε αν θα κρατήσει, γιατί μέχρι τις εκλογές έχουμε ακόμα ένα μήνα.
0: Αλλάζουμε θέμα σε επιφυλακή. Είναι ο κρατικός μηχανισμός για το νέο κύμα κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη, που έχει ήδη δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής. Πριν από μερικές ώρες σε Ζωνιανά και Μιλοπόταμο οι ουρανοί άνοιξαν και οι επόμενες ώρες θα είναι δύσκολες. Όσοι ένιωσαν τη μανία της φύσης προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να θωρακιστούν μέχρι την Κυριακή, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο και το ρεπορτάζ που ετοίμασε.
1: Με βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζουν τα Ζωνιανά, καθώς βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της Θεομηνίας για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο.
12: Μια μεγάλη πάλι. Ξανά πλημμύρα, σπίτι κανονικό και πλημμύρισε. Και την άλλη μέρα δεν θα μας αποζημιώνουν. Δεύτερη μέρα πλημμύρα και εδώ έρχεται πιο πολύ κύμα. Πηγαίνετε από κάτω να δείτε, εδώ από τα μόσα κόπια σε μια ουλιά.
13: Η κατάσταση Ζωνιανά είναι πλέον επικίνδυνη. Οι δρόμοι μέσα στον οικισμό έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια. Παρασύρει ο όγκος του νερού τα πάντα στο πέρασμά του. Φερτά υλικά, πέτρες, ακόμα και αυτοκίνητα στα οποία έχουν προκληθεί υλικές ζημιές.
1: Σπίτια γεμάτα λάσπη και τους κατοίκους να δίνουν άνηση μάχη με τον χρόνο για να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται επιποδώς.
13: Η κατάσταση στα Ζωνιανά είναι αποκαρδιωτική. Το νερό έχει μπει πλέον μέσα στα σπίτια. Έχουν πλημμυρίσει οι κάτοικοι, ζουν τον ίδιο εφιάλτη μέσα σε λίγα 24ωρα.
4: Να μας βοηθήσουν προπαντός, να μην χαθεί κάποια ζωή και κάποια αυτό, και ευχηστούμε πάρα πολύ την προσοχή.
14: Ορίστε, αυτά είναι τα πράγματα, παιδιά. Είναι 8.000 τρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, άβγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον, όπως μας ελαλούνε, που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
1: Η κακοκαιρία σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της στην Κρήτη. Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, αντικρίζοντας το βιός του βυθισμένο στα λασπόνερα.
15: Σε όλο το λασίδι, σε όλο το οροπέδιο λασδίου, δεν έχει μείνει τίποτα, από πατάτες, από τα πάντα.
16: Στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου το νερό έχει φτάσει τους 50 πόντους, με αποτέλεσμα η καταστροφή να είναι ολοκληρωτική τόσο στην καλλιέργεια πατάτας όσο και στα υπόλοιπα κηπευτικά.
1: Ο Δήμος κάνει λόγο για πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, με την επόμενη μέρα να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.
17: Οι υποδομές θα τις μαζέψουμε. Σιγά σιγά θα μετρήσουμε τις υπηρεσίες μας, θα καταθέσουμε τεχνικά δελτία, θα τη βρούμε την άκρη. Οι αγρότες, αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα αποζημιωθούν.
18: Το οροπέδιο, αν δεν σκύψει η πολιτεία πάνω, αν δεν αποζημιωθούν τα παιδιά, το οροπέδιο του χρόνου δεν θα καλλιεργήσει.
1: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην Αξόρε Θύμνου, καθιστώντας σχεδόν απροσπέλαστος τους δρόμους εξαιτίας των κατολιστήσεων.
19: Ούτε θα αποζημιωθώ, ούτε τις περιουσίες από ό,τι ακούω στους χωριανούς.
13: Και όπως βλέπετε εδώ, ο μεγάλος όγκος νερού έχει καταστρέψει τον δρόμο που οδηγεί σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής.
20: Γεφύρια έχουν χαλάσει και δεν μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι.
1: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
21: Πρόκειται για το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας, το οποίο ξεκινάει σε λίγες ώρες τώρα και θα επιδεινωθεί ο καιρός ακόμα περισσότερο και το βράδυ, βέβαια, αλλά και κυρίως το Σάββατο. Περιμένουμε ισχυρές βροχές καταιγίδες στην Κρήτη. Το επίκεντρο και αυτής της κακοκαιρίας είναι η Κρήτη. Έχει δεχτεί ήδη πολύ μεγάλα ποσά βροχής. Θα δεχτεί όμως ακόμα για τις επόμενες 24 ώρες αρκετά μεγάλα βροχής ακόμα, τα οποία θα πέσουν σε ένα έδαφος, όχι ξέρω πώς ήταν το προηγούμενο, αλλά σε ένα έδαφος που έχει ήδη κορεστεί, έχει δεχτεί μεγάλες ποσότητες νερού.
11: Και θα επιβαρυνθεί κι άλλο, άρα το βράδυ θα είναι δύσκολο. Τι ξημερώνει?
21: Έτσι ακριβώς. Και όλο το Σάββατο, θα έλεγα, μέχρι το βράδυ είναι δύσκολο και γι' αυτό ακριβώς έχει εκδοθεί και 112 για τους πολίτες της Κρήτης. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σχετική βελτίωση, κάπως θα κόψει τα φαινόμενα από το βράδυ του Σαββάτου. Και την Κυριακή το πρωί όμως θα συνεχιστούν κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες ακόμα τις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Και να πω δευτεροβόντως ότι από το Σάββατο απόγευμα θα επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα, κυρίως η Κάσο, η Κάρποδος και η Ρόδος. Αυτό είναι το δεύτερο.
11: Με αυτή την ένταση που χρειάζεται η Κρήτη.
21: Προφανώς με αυτή την ένταση. Αυτό που μας απασχολεί είναι η Κρήτη. Η Κρήτη είναι το επίκεντρο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή για τους πολίτες τις επόμενες τουλάχιστον 20 ώρες.
11: Και ανέμους, γιατί είναι Σαββατοκύριακο, πολλοί σκέφτονται να ταξιδέψουν, δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα.
21: Να πούμε για τους ανέμους, έχουμε ήδη βέβαια νέα μποφόρ και τα εννιάρια θα κρατήσουν στο Αιγαίο περίπου μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Το απόγευμα του Σαββάτου μόνο στον Καφηρία θα έχει 9 μποφόρ, άρα και αύριο μέχρι το μεσημέρι τα πλοία δεν θα ταξιδέψουν.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
3: Silky Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
22: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silky Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Silky Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
23: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
24: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Το έχω δει στο σινεμά.
27: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
28: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
29: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
28: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
30: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
31: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
30: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
31: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
32: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
33: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
34: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
35: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
36: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το...
37: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
38: Ερμής, 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
37: Ερμής, 91,8 στα FM.
39: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8:30 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και ερχόμαστε τώρα σε αυτό το απίστευτο για την αγριότητά του περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με κουζινομάχαιρο που άρπαξε από το σπίτι, επιτέθηκε ο 32χρονος στην πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της. Εκεί ήταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 1 και 2 ετών. Ο δράστης παραδόθηκε αυτοβούλος, ενώ τα δύο θύματα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση με πολλαπλά τραύματα.
40: Ένα χαμένο κορμί, τέλος πάντων, ήταν επιλογές λανθασμένες. Πέρναγε καμιά φορά, είχαμε κλειδωμένα, δεν έμπαινε μέσα.
1: Όμως αυτή τη φορά ο 32χρονος υπήκος Ρουμανίας μπήκε. Άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα, ενώ στην κατοχή του είχε ακόμα δύο. Κατευθύνθηκε στο υπνοδωμάτιο που βρισκόταν η πρώην γυναίκα του με τον σύντροφό της και με μένος πραγματοποίησε την επίθεσή του.
2: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 32χρονος δράστης καρφάλωσε με αυτή εδώ τη σκάλα στο διπλανό σπίτι και στη συνέχεια πήδηξε στη βεράντα της μεζονέτας. Με μια βαριοπούλα έσπασε το τζάμι και εισέβαλε στο εσωτερικό της.
4: Έσπασε μια τζαμαρία, λέει και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα.
1: Μέσα στο σπίτι κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά που είχε αποκτήσει με την 32χρονη πρώην σύντροφό του, ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών.
5: Γινόταν χαμός. Η κοπέλα βγήκε να σωθεί και την περίλαβε εδώ απ' έξω και βγαίνει ο ένας μόγιος και την έσωσε. Είχε προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Της έλεγε θα τους λιώσει το κεφάλι.
1: Ο ίδιος μετά την πράξη του μετέβη στο τμήμα όπου και παραδόθηκε. Ωστόσο οι αστυνομικοί αμέσως μόλις έλαβαν το σήμα για τη συγκεκριμένη διεύθυνση κατάλαβαν για ποιον πρόκειται αφού δεν ήταν η πρώτη φορά που απασχολούσε.
6: Εγώ τους τραυμάτισα στην οδό.
7: Κάθε φορά που γινόταν κάτι, πήγαινε στην αστυνομία. Το κατέθετε ή αντίστοιχα κατέθετε μήνυση και αυτά τα πράγματα μείνανε στον αέρα.
1: Μετά τη σύλληψή του, ο ίδιος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι αισθανόταν αδιαθεσία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σωτηρία.
8: Τα δύο άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας με τη γυναίκα να έχει δεχθεί μαχαιριές σε πνεύμονα, πλάτη και άνω άκρα, ενώ ο άνδρας στα γεννητικά του όργανα, στα πλευρά αλλά και στην κλίδα.
1: Η 32χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ ο 33χρονος σύντροφός της μετά την χειρουργική επέμβαση στο Ασκληπείο μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται.
0: Πριν φτάσει στον σοβαρό τραυματισμό, ο 32χρονος είχε ένα βαρύ ιστορικό. Είχε εναντίον του 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην γυναίκα του που είχε επίσης εγκαταστήσει το panic button. Πάμε να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
1: Μέσα σε διάστημα περίπου 9 μηνών, η 32χρονη είχε υποβάλει στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή απειλή και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η πρώτη στις 27/11/2025, όταν της χορηγήθηκε η εφαρμογή Panic Button, η οποία έως σήμερα δεν χρησιμοποιήθηκε. Στις 13/8/2026, στις 27/8/2026 και στις 2/9. Στις 10 Ιουλίου η 32χρονη είχε υποβάλει ακόμα μία καταγγελία σε βάρος του για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε πρόσθετα μέτρα με την διενέργεια περιπολιών και φύλαξης όποτε αυτό ζητούνταν, καθώς και follow-up της υπόθεσης, δηλαδή με επακόλουθες επικοινωνίες. Στις 3 Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 32χρονο στην εργασία του και συνελήφθη αν και προσπάθησε να διαφύγει. Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν εργαλεία κοπής και μεταλλική ράβδος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή απειλή και για τον νόμο περί όπλων. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία ενημερώθηκε και για την καταγγελία στις 27 Αυγούστου. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της μη προσέγγισης του σπιτιού σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και της επικοινωνίας με τα ανήλικα παιδιά του, παρουσία δικηγόρου.
0: Το φάντασμα του πληθωρισμού και το κόστος της ενέργειας βάζουν φωτιά και στην πολιτική κόντρα. Η μεν κυβέρνηση ποντάρει στα μέτρα ανακούφισης που στοχεύουν συγκεκριμένες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Η δε αντιπολίτευση την κατηγορεί για εμπεγμό των πολιτών και μέτρα ψίχουλα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
9: 12 ημέρες πριν γίνουν τα αποκαλυπτήρια για το δίκτυο προστασίας της κυβέρνησης στο ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ξανά σε ειδική αποστολή στη Μακεδονία.
10: Να προσβάλλει κάποιον ή τον κάστρο της Νέας Δημοκρατίας και να παραμείνει.
9: Από τη σύσκεψη στον Κολυνδρό και την πεζοπορία στον Όλυμπο μέχρι την επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στα 900 μέτρα στο φαράγγι του Ενιπέα, ο Βορράς είναι σε πρώτο πλάνο εν ώψη τόσο του δύσκολου χειμώνα όσο και της εθνικής κάλπης, την οποία η Νέα Δημοκρατία θέλει να αυξήσει τη συσπήρωσή της.
11: Πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κάντε λίγο υπομονή. Σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένη.
3: Το μεγάλο θέμα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μία από τις ακριβότερες τιμές στα καύσιμα στον κόσμο και μέσα στις πρώτες 7 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν προσθέσουμε τους χώρους. Άρα εσάς σας αφορά γιατί παίρνετε τον αυτιλιακό πετρέλαιο.
9: Βασικό χαράκωμα της προεκλογικής μάχης είναι πλέον η σύγκρουση για το ενεργειακό κόστος και τα νέα μέτρα στήριξης. Για μαθητευόμενος μάγους έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που απάντησε στην κριτική Ανδρουλάκη για την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Κομισιόν.
12: Και όχι για αστιάκια από το θέμα της Βουλής. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ηρωνίες, παροχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα.
13: Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω, να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου, τραγουδούσε ο Γιάννης Πάριος. Αυτό είναι το κλίμα των επιστολών του κυρίου Μητσοτάκη.
9: Προπολογία για την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατέθεσε το ΚΚΕ.
14: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας είναι συγκοινωνούντα δοχεία, γιατί έχουν κοινή στρατηγική. Η οποία αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει το λαό σε αυτά τα σημερινά αδίέξοδα.
15: Με μία πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία επιχειρεί η κυβέρνηση να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα υπερπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες.
16: Πληθωρισμός 5,1%. Η κυβέρνηση απέτυχε. Οι τιμές ανεβαίνουν και το εισόδημα εξανεμίζεται.
17: Έχει δημοσιονομικό κόστος το να επιβληθεί φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστηρίων.
9: Ο πληθωρισμός 5,1% διαλύει το αφήγημα της κυβέρνησης, αναφέρει στην κριτική της η Νέα Αριστερά.
0: Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος και η ανάρτησή του με αναφορές στη Σιμωνόπετρα, την Προσευχή και τον Άδη μονοπόλησαν το ενδιαφέρον πολιτικών αντιπάλων και πρώην συντρόφων. Πρώτος ο Άδωνης Γεωργιάδης που στάθηκε στα θρησκευτικά πιστεύω και ακολούθησαν οι δεικτικές τοποθετήσεις Πολάκη και Κωνσταντοπούλου. Στις εχμές τα περί αποτυχημένου rebranding, αυτή η επίσκεψη βέβαια δεν είναι η πρώτη για τον πρώην Πρωθυπουργό, καθώς και το 2014 είχε επισκεφθεί το Άγιον Όρος. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Μπάτου.
18: Στο στόχαστρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Αθωνική Πολιτεία, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για υποκρισία.
19: Αν είναι στο πλαίσιο του rebranding να πάμε και στο Άγιον Όρος, εντάξει,
18: λοιπόν,
19: νομίζω
18: σας ευχαριστούμε.
19: Ότι υπάρχουν και κάποια ιερά τα οποία δεν είναι στο
18: σας
19: πλαίσιο του rebranding.
18: Ο ίδιος πάντως που είχε επισκεφθεί και πάλι το Άγιον Όρος το 2014 ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μέσα από ανάρτησή του από τη Μονή Σιμώνος Πέτρας, έστειλε το δικό του μήνυμα.
20: Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
21: Πάντως είναι συγκλονιστικό, έτσι. Αν αυτό είναι μια ειλικρινής ομολογία, να το πω.
20: Ναι.
21: Μάλιστα, πολύ. Να το χαιρετήσουμε. Απλώς υπάρχει μια επιφύλαξη, μήπως δεν είναι ειλικρινής η ομολογία.
20: Μες.
21: Και μήπως είναι έτσι αμυγός ψηφοθυρική.
18: Εξίσου καυστική ήταν και η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη.
22: Για άθεος καταδήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος.
23: Σήμερα γίνεται ζήλη ενώ

0: Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
1: Ο Αλέξη Τσίπρας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αύριο και θα επισκεφθεί το Δήμο Νεάπολης Αιγαίων.
2: Την ίδια ώρα, φίλο ροή ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται νέο κύμα αποχωρήσεων. Θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Ατζολέτος.
3: Έχουμε αυτή τη στιγμή 13 βουλευτές που έχουν παραμείνει στα ορεινά της Βουλής από το κύμα των αποχωρήσεων που είδαμε μέσα στο καλοκαίρι. Και η πλειοψηφία αυτών θα βρεθούν στην Ελλάς, αλλά με διαφορετικές ταχύτητες. Τι λένε οι πληροφορίες μας? Πως για τρεις από αυτούς, για τον Διονύση Καλαματιανό, τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Χάρη Μαμουλάκη, έχουν οριμάσει περισσότερο οι συνθήκες.
4: Θα πατήσουν το κουμπί, άρα.
3: Να πατήσουν το κουμπί, να κάνουν αυτό το πέρασμα. Ενδεχομένως και μέσα στον Οκτώβριο ή αρχές του άλλου μήνα. Είναι διαφορετικές οι ταχύτητες, αλλά είναι κάτι που φαίνεται πως το θέλουν και οι δύο πλευρές. Γίνονται ζυμώσεις, γίνονται επαφές. Γιατί φαίνεται, λένε, πως αυτή η διαχωριστική γραμμή που είχε βάλει ο Αλέξης Τσίπρας, παλιοί νέοι, έχει κλείσει τον κύκλο της. Και μάλιστα κάποιους πλέον τους δυσαρεστεί. Άρα θέλουν να περάσουν πάνω από αυτή. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Γιατί τη Δευτέρα θα έχουμε την ορκομοσία της τελευταίας συνόδου της Βουλής και μέχρι την τελευταία στιγμή θα έχουμε αλλαγές.
2: Καμία αναδίπλωση από τον βουλευτή Άγγελο Συρίγο, που επιμένει ότι για το καλώδιο υπήρξε ελληνική υποχώρηση και μάλιστα σε δύο φάσεις. Θέση που συνεχίζει να διαψεύδει κατηγορηματικά το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις από τη μειοψηφία. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλίνικου.
5: Παρά τις αντιδράσεις, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άγγελος Ρήγος επιμένει ότι η Ελλάδα υποχώρησε δύο φορές απέναντι στην Τουρκία κατά τη διάρκεια των ερευνών για το καλώδιο στην Κάσο πριν από δύο χρόνια.
6: Επιστημονικά έχω καταθέσει την άποψή μου, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Η επιστημονική μου άποψη δεν αναιρείται από την πολιτική μου ιδιότητα. Εάν χρησιμοποιούσα τη λέξη ελιγμός, θα ήταν διαφορετικό. Η ουσία είναι ότι το έργο θα ξαναρχίσει τις επόμενες μέρες.
5: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε υποχώρηση.
7: Δεν είναι θέμα εκτός γραμμής. Ο κ. Συρίγος είναι ένας αξιοπρεπής και σοβαρός επιστήμονας και πολιτικός. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Δεν υπήρξε καμία υποχώρηση. Υπήρξε μια ολοκλήρωση της φάσης αυτής. Και στην συνέχεια όλα όσα έχουν συμβεί και έχουν δείξει ότι κάθε άλλο παρά υποχώρηση υπήρχε.
8: Ήταν προσωπική του άποψη. Κατανοώ την αγωνία που έχουμε όλοι όσοι είμαστε υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, να λέμε πράγματα που μπορούν να ενθουσιάσουν ή να γίνουμε viral για να προσελκύσουν το εκλογικό μας κοινό. Αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν ανοίγουμε το στόμα μας, ιδίως για θέματα που άπτονται της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής.
5: Η τοποθέτηση του Άγγελου Συρίγου πυροδότησε έντονη κριτική και από την αντιπολίτευση.
9: Κ. Συρίγος δεν είναι ένας άσχετος άνθρωπος, είναι καθηγητής και μίλησε πάνω στο αντικείμενό του. Συνεπώς η γνώμη του έχει διπλή βαρύτητα. Τα ρίπτει και τη γραμμή της Δημοκρατίας ότι έφταιγε η Κύπρος για τη μη πότηση του καλωδίου.
10: Δεν μπορούμε να προσπερνάμε μάλλον με τέτοια ευκολία όταν ψεύδεται ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι τον προσβάλλει να τίθεται το ζήτημα περί υποχώρησης από την αντιπολίτευση.
5: Η Αθήνα διαμηνύει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό παρά τις τουρκικές αξιώσεις.
2: Σε μια άλλη εξέλιξη, η χώρα μας ανέλαβε και επισήμως την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος. Στη συνέντευξη τύπου, η Ελληνίδα πρέσβης βρέθηκε υποπίεση από δημοσιογράφο για τις σχέσεις Ελλάδος-Ισραήλ και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
11: Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, η πρέσβης κυρία Μπαλτά, ενημέρωσε για τις εργασίες του Οκτωβρίου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, επειδή η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία για δεύτερη φορά σε μια κρίσιμη χρονικά περίοδο, η Μέση Ανατολή ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα. Ένας λοιπόν αρθρογράφος και αναλυτής των Arabic Daily Ala Quds Ala Arabi έκανε την ερώτηση αναφορικά, όπως είπες και εσύ, σε σχέση με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ αλλά και με την Παλαιστινιακή πλευρά. Αναφέρθηκε σε μια φωτογραφία, σε ένα στιγμιότυπο από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου φαίνεται ο Πρωθυπουργός να αγκαλιάζει τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Εκεί λοιπόν ρώτησε: έχω διαβάσει πολλές δημοσκοπήσεις της Ελλάδας με τον ελληνικό λαό να στηρίζεται την Παλαιστινιακή πλευρά. Πώς γίνεται λοιπόν να στηρίζεται και το Ισραήλ? Εκεί λοιπόν η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, η πρέσβης κυρία Μπαλτά, απάντησε ότι η Ελλάδα με όλα τα μέρη και δεν πρέπει να κρίνεται η πολιτική που ασκείται από μία φωτογραφία.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα. 8 εκατομμύρια ευρώ που έγιναν καπνός και 10.000 θύματα είναι ο απολογισμός.

0: προορισμός της νέας επενδυτικής απάτης κρυπτονομισμάτων. Η βιτρίνα του σχήματος πυραμίδας ήταν ένας σύλλογος τεχνητής νοημοσύνης. Στα υποψήφια θύματα έλεγαν ότι τα χρήματά τους θα αξιοποιούνταν και θα μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα. Τελικά τα χρήματα μπήκαν στην τσέπη των απατεώνων και τα τρία πρόσωπα που έστησαν την κομπίνα πιάστηκαν μετά από πολύμηνη έρευνα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, όπως θα ακούσουμε από την Ήρα Ορχανή.
1: Υπόσχονταν Ερμής.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.
1: Χρημάτων τους μέσα σε 50 ημέρες μέσω συναλλαγών με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό ήταν το πρόσχημα για την εξαπάτηση από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε με φερόμενα αρχηγικά στελέχη δύο στρατιωτικούς. Μέσω πυραμίδας είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα, ενώ τα χρήματα που είχαν κατατεθεί στην πλατφόρμα αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια δολάρια.
3: Πράγματι υπήρχε το ζήτημα ότι σε αυτόν που σε προσέγγιζε έμπαινε, να το πούμε, από κάτω και κέρδιζε και αυτός, κέρδιζε και εσύ. Εγώ δεν προχώρησα τη διαδικασία, έμεινα εκεί, κάτι το οποίο δεν μου ήταν γνώριμο, το φοβήθηκα κιόλας.
1: Οι επιτίδη κατάφεραν να εξαπατήσουν τουλάχιστον 18 άτομα που είχαν επενδύσει πάνω από 55.000 ευρώ. Υποψήφιο θύμα της απάτης που ευτυχώς δεν τσίπησε το δόλυμα και γλίτωσε τα χρήματά του, περιγράφει στον Sky τη μέθοδο προσέγγισης της οργάνωσης.
3: Υπήρχε κάποια εφαρμογή όπως αυτές που υπάρχουν και μπορεί να επενδύσεις, απλώς υπήρχε και μια συμβουλευτική, ας πούμε, που σου έλεγαν αγόρασε αυτό, αγόρασε εκείνο και τέτοια αυτού του είδους.
1: Οι δράστες απέκρυπταν τα παράνομα έσοδά τους σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή τα μετέτρεπαν σε κρυπτονομίσματα. Για να δημιουργούν την εικόνα μιας νομιμοφανούς δραστηριότητας και να προσελκύουν νέα θύματα, είχαν ιδρύσει 5 γραφεία σε ισάριθμες πόλεις της Ελλάδας, διοργανώνοντας κοινωνικές εκδηλώσεις και κάνοντας δωρεές και χορηγίες. Ένα από αυτά ήταν στην Κατερίνη.
4: Τα γραφεία αυτά υποτίθεται ότι ανήκουν σε μια εταιρεία μελέτης των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, μέσα από τα γραφεία αυτά, το κύκλωμα αλίευε τα πιθανά θύματα του.
1: Τα πλοκάμια τους είχαν επεκταθεί και στην Λάρισα.
5: Κλιμάκιο αστυνομικών από την Πιερία έφτασε εδώ στην Ηρών Πολυτεχνείου στη Λάρισα, μπήκε στο γραφείο που βλέπετε πίσω μου και στην ουσία με την συνδρομή δικαστικού λειτουργού κατέσχεσε ό,τι υπήρχε σε αυτό.
6: Τους έβλεπε και όταν πανικός μέσα από πολύ κόσμο, πολύ νεολαία.
1: Κατά την αστυνομική επιχείρηση σε 10 πόλεις έγιναν 17 συλλήψεις. Η αρχή του τέλους για την δράση της οργάνωσης ήρθε στις αρχές του Σεπτεμβρίου, όταν η πλατφόρμα διέκοψε τη δυνατότητα αναλήψεων με το πρόσχημα αλλαγής επενδυτικού αντικειμένου. Τα χρήματα των επενδυτών δεσμεύτηκαν, αποκαλύπτοντας την τραγική πραγματικότητα.
0: Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, η ζωή με βραχιολάκι, η ζωή μεταξύ φυλακής και του έξω κόσμου. Ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης είχε δοκιμαστεί πιλωτικά μόλις από τον Ιούνιο, ωστόσο βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή, στους κρατούμενους δίνεται άδεια να μετακινηθούν μόνο για λόγους υγείας ή σπουδών. Ο Sky και ο Γιάννης Σουλιώτης συνάντησε δύο που, από αυτούς που είναι υπό ηλεκτρονική επιτήρηση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
7: Βρέθηκα μέσα για παράβαση του νόμου 1608 του 50, το οποίο αφορά οικονομικό έγκλημα κατά δημοσίου. Έχω ήδη εκτίσει 14 και 9 μήνες και βρίσκομαι εδώ και ένα μήνα με επιτήρηση, με το βραχιολάκι. Για την υφόρηνα πώληση έχω ένα υπόλοιπο 9 μηνών.
8: Στη φυλακή τον αποκαλούσαν παππού για τα μακριά άσπρα μαλλιά του. Στα τέλη της δεκαετίας του 2000 υπεξαίρεσε 2 εκατομμύρια ευρώ από οργανισμό του δημοσίου όπου εργαζόταν. Του επεβλήθη ποινή ισόβιας κάθριξης. Σήμερα είναι ανάμεσα στους πρώτους κρατούμενους που κάνοντας χρήση του νέου νόμου για την ηλεκτρονική επιτήρηση βγήκε από τη φυλακή με βραχιολάκι.
7: Μία μέρα έστω να γλιτώσεις από τη φυλακή, και υπάρχουν πάρα πολλοί που συμφωνούν με αυτό, είναι όφελος.
8: Η ηλεκτρονική επιτήρηση που στο παρελθόν είχε δοκιμαστεί σε μικρή κλίμακα πιλωτικά, από φέτος τον Ιούνιο βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Ο νόμος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2025 και η ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανετέθη η εφαρμογή του μέτρου αναδείχθηκε έπειτα από διαγωνισμό ένα χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2026. Μέχρι σήμερα, 68 κρατούμενοι έχουν βγει με βραχιολάκι από τη φυλακή.
9: Ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ο άνθρωπος σε σχέση με τον χώρο όπου επιτρέπεται να κυκλοφορεί. Εδώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή πού βρίσκονται βραχιολάκια και σε ποια κατανομή. Έτσι, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κατανομή στην περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
8: Από τη μικρή περίμετρο του σπιτιού τους επιτρέπεται να βγουν μόνο οι κρατούμενοι που σπουδάζουν ή όσοι χρειάζεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Πάνω σε ένα ψηφιακό χάρτη παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την κίνηση ενός σπουδαστή από τον Κορυδαλό προς τον χώρο που κάνει την πρακτική άσκηση και αντίστροφα.
9: Κάποια στιγμή φεύγει από τον Κορυδαλό, ακολουθεί κάποιες διαδρομές για να φτάσει στη δουλειά του, είτε από εδώ είτε εναλλακτική διαδρομή. Τα χρώματα σημαίνει ότι είναι η συχνότητα των σημάτων που μας στέλνει το GPS. Όσα περισσότερα σήματα μας στέλνει, τόσο πιο πολύ από πράσινο γίνεται κόκκινο. Και γίνεται κόκκινο, ας πούμε, εδώ γιατί παραμένει πολλές ώρες, αλλά το GPS μας στέλνει συνέχεια σήματα. Είμαι εδώ, το ίδιο στον Κορυδαλό.
8: Ο Αλέξανδρος εργαζόταν σε Δήμο της Αττικής. Κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση και το Δεκέμβριο του 2024 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 ετών. Εξέτησε 18 μήνες τους περισσότερους στη φυλακή της Χαλκίδας πριν βγει έξω με βραχιολάκι.
10: Συζητάγαμε ένα χρόνο πριν ότι θα γινόταν αυτό. Και περιμέναμε και ξαφνικά λένε ότι θα γίνει τότε. Ας πάμε να κάνουμε αίτηση.
8: Δήλωσε ως μόνιμη κατοικία του ένα ισόγειο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών που του παραχώρησε η αδελφή του στα βόρεια προάστια της Αττικής.
11: Η εταιρεία που έχει τη διαχείριση επικοινωνεί καθόλου μαζί σου?
10: Επικοινωνεί. Κάθε 2-3 μέρες και άμα γίνεται κάποια διακοπή ρεύματος, αμέσως τηλέφωνο παίρνουν. Και αν δεν πάρουν αυτοί, πρέπει να πάρω εγώ. Ότι κάπου χάνεται το σήμα.
8: Ζήτησε να του επιτραπεί να εργαστεί. Η αίτησή του όμως απορρίφθηκε. Όπως και το αίτημα να μπορεί να κινείται σε μια ακτίνα μερικών δεκάδων μέτρων γύρω από το σπίτι του.
10: Υπήρχε ένα προάβλιο, υπήρχε ένας χώρος ο οποίος περπάταγες, έκανες τρέξιμο. Εδώ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί είσαι μέσα στο σπίτι.
8: Η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές είναι εκρηκτική με 4.000 υπεράριθμους κρατούμενους. Οι εξεγέρσεις και τα βία επεισόδια πυκνώνουν ανησυχητικά. Η Ελλάδα βρίσκεται συχνά σε θέση υπόλογου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των συνθήκων που επικρατούν στα σοφρονιστικά καταστήματα. Την ίδια στιγμή, 450 είναι οι έγκλειστοι που έχουν ζητήσει την αντικατάσταση της κράτησής τους με κατοίκον περιορισμό.
9: Έχουμε θέσει ως ελάχιστο στόχο να έχουμε 500 περίπου επιτηρούμενους. Στην Πολωνία, σε ένα συνολικό αριθμό περίπου 69.000 κρατουμένων, έχουν 6.500 με ηλεκτρονική επιτήρηση. Αντίστοιχα στην Αγγλία και Ουαλία, με έναν αριθμό κρατουμένων 90.000, έχουν περίπου 15.000 με ηλεκτρονική επιτήρηση.
8: Η ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να βρει εφαρμογή στους 3.000 προφυλακισμένους ή να επιβληθεί ως εναλλακτικός τρόπος έκτησης για ποινές μέχρι 2 χρόνια. Μπορεί ακόμα να εφαρμοστεί σε κατάδικους με βαριές τιμωρίες που έχουν ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής τους.
11: Ποιοι εξαιρούνται από την εφαρμογή?
9: Καταρχάς εξαιρεί συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων, ας αυτοκτονίες από δόλου, τρομοκρατικές οργανώσεις, εγκληματικές οργανώσεις, άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποπέσει σε αδικήματα κατά της γενικής ελευθερίας.
8: Για τους ειδικούς, το βραχιολάκι αποτελεί εναλλακτικό τρόπο έκτησης ποινής και τρόπο για την έστω και μικρή αποσυμφόρηση των φυλακών. Για τους κρατούμενους, σημαίνει επιστροφή στο σπίτι για την κοινωνία. Την επαφή με αγαπημένα πρόσωπα, όχι πια πίσω από το τζάμι της φυλακής.
12: Το συνέστημα αυτό δεν αντικαθιέσταται με τίποτα. Δηλαδή να μπορώ να προσευχηθώ την ώρα που θέλω, να κοιμηθώ την ώρα που θέλω, να δω ένα έργο χωρίς να ενοχλώ, χωρίς να με ενοχλούν. Χωρίς κοριούς, να μην το κρύψουμε κι αυτό.
10: Το σπίτι σου είναι σπίτι σου. Ναι, μπορεί να σε κατοίκον περιορισμό, αλλά μπορείς να δεις 5 ανθρώπους. Η φυλακή, εντάξει, δεν σου θυμίζει κάτι καλό.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα, κυρίες και κύριοι. Στον αέρα βρίσκεται από σήμερα η πλατφόρμα του Sport FM TV, η ολοκαινούργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου του ομίλου Sky. Ξεκινά τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της. Οι εντός έδρας αγώνες Παναθηναϊκού και Ηρακλή, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, καθώς και το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο βρίσκονται διαθέσιμα και είναι εντελώς δωρεάν για όλους με ένα κλικ στο Sport FM.gr. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το Δημήτρη Βάλσαμο.
13: Η ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου κάνει πρεμιέρα και υπόσχεται ατελείωτη αθλητική δράση. Όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας του Sport FM TV ζωντανά και on demand. Οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Super League, το Superbet Κύπελλο Ελλάδος και όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ με μία απλή περιήγηση στο www.sportfmtv.gr. Σε αυτή την πρώτη φάση και καθώς η υπηρεσία εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες λειτουργίες, το περιεχόμενο του Sport FM TV είναι διαθέσιμο δωρεάν και χωρίς εγγραφή. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Sport FM TV ξεκινά με τη μετάδοση των αγώνων της Τίχημαν GBL. Ξεκίνημα στις 3 με το παιχνίδι της Μικόνου με τον ΠΑΟΚ. Στις 4 ο Κολοσσός υποδέχεται την Νεοφώτιστη στη Δόξα Λευκάδας και η ΑΕΚ το Μαρούσι. Ενώ στις 5 παίζουν Προμηθέας Περιστέρι. Στις 5.30 απευθείας από τον Sky Καρδίτσα Άρης. Ενώ την Κυριακή στη 1 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Βίκο Ιωαννίνων. Και στις 5.30 ο Ηρακλής παίζει με τον Ολυμπιακό σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky.
14: Αυτά που περιμένουμε και εμείς και το φίλαθλο κοινό θεωρώ ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι, θεωρώ, το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων 30 ετών και εύχομαι να κάνουν την ίδια δήλωση και του χρόνου.
13: Οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ αλλά και πολλών ακόμη αθλημάτων μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αγωνιστικές στιγμές.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
5: Εμείς 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση σε διπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Θεσσαλονίκης 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ελπίζω.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

βάρκα του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη

για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.